αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: το κιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιά.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: It's Red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω κι όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Hollenbach είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: όλο το κυβούτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, πέρες.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: η Aerosmith είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έχεις ρεπορτάζ από τις μακρινές Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έχουμε ένα μεγάλο σκάνδαλο που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στον Λευκό Οίκο. Άκου τι έγινε. Την πάτησε ο Τραμπ. Υπάρχει και η ώρα που θα την πατήσει και ο Τραμπ. Τα λογίδρια αυτά που βγάζει και επηρεάζει μεταξύ άλλων και τις τιμές της βενζίνης, τα βλέπουμε καθημερινά.
0: Όλο τον πλανήτη επηρεάζει.
1: Στο πορτοφόλι μας. Πώς να το πούμε. Είναι στημένα. Δεν τα βγάζετε δηλαδή κατευθείαν, τα σκέφτεται και τα λέει.
0: Καλά, κάποιος τα γράφει.
1: Τα γράφει ακριβώς και τα βλέπει, τα διαβάζει και αυτό το οποίο το διαβάζει λέγεται AutoCue. Mm-hmm. Δηλαδή τηλεσουφλέρ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν το διαχειρίζεται ένας άνθρωπος τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι μόνο ένας, Γκάμπριελ Περές, λέγεται ως τεχνικός ασφαλείας και έπαιρνε και κοντά $200,000 το χρόνο.
0: Εντάξει, δεν είναι και εύκολη δουλειά. Ένα λαθάκι να κάνεις τον πλανητάρχη, ένα κόμμα να βάλεις λάθος, μια τελεία, πάει, σε σχόλασε.
1: Εδώ όμως έγινε και το σκάνδαλο, γιατί στην Αμερική καταρχάς μπορείς να στοιχηματίζεις για τα πάντα. Από τα που θα φυσήξει ο άνεμος μέχρι τα γνωστά τα στοιχηματικά παιχνίδια. Στοιχημάτιζε λοιπόν τι επρόκειται να γίνει στην Αμερική, καθότι το σκονάκι το είχε στα χέρια του και σου λέει σιγά μου αφήστε με τα 200 χιλιάρικα, δεν βγάζω κι άλλα τόσα. Και πραγματικά τα τελευταία 10 χρόνια έχει βγάλει άπειρα λεφτά, αμύθιτη περιουσία. Το τζιμπήσανε και μην νομίζεις ότι τα γατόνια του Λευκού Οίκου το τζιμπήσανε καθόλου. No FBI, no nothing. Πήγανε κανονικά οι στοιχηματικές και λέγανε ρε φίλε, αυτός ο παίκτης, ό,τι λέει βγαίνει. Τι είναι, μάτις είναι.
0: Τρομερός, είχε τα λόγια του Προέδρου, τα ξέρε, στοιχημάτιζε το τι θα συμβεί, κέρδιζε φυλάκια.
2: Το κυβότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο.
2: Red 96,3.

0: Γερμανία δεν είναι πάρα πολύ καλά. Έρχεται από τη νέα γενιά, τη λεγόμενη Gen Z. Και άκου τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο ερωτικό προσκήνιο. Φέρομον μάξιν. Δηλαδή δεν κάνουμε μπάνιο με σκοπό να βγάλουμε τις φερομόνες μας. Πού τα μαθαίνουν, πού τα ξεσηκώνουν αυτά,
1: ναι,
0: μου λες.
1: Ναι.
0: Ότι ώστε να προσελκύσουμε το έτερο νήμιση. Όλο το κόλπο, καταλαβαίνεις, γίνεται για να τέλος πάντων να γίνει η δουλειά μας.
1: Άντρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Τι εννοείς.
1: Και θα προσελκύσει με την πίχλα το έτερο νήμιση.
0: Δεν είναι πίχλα, ρε παιδί μου.
1: Τι είναι?
0: Δεν είπαμε τώρα να στύψεις 5 κάλτσες από το γυμναστήριο και να αρχίσεις να απλώνεσαι. Ότι και καλά με 1-2 μέρες απλησιάς βγαίνει όλο το δέρμα φερομόνη και σου έρχεται γουστός. Ιδιαίτερα τώρα τον Αύγουστο.
1: Μην τα ακούτε αυτά, παιδιά, ούτε 1-2 ώρες πριν το μπάνιο. Όχι 1-2 μέρες.
0: Πρέπει να είσαι φρέσκος, φρεσκοπλημένος, να μυρίζεις και την ωραία την κολόνια, όχι τη βαριά να μας που μας έρχεται λιποθυμία, και να πηγαίνεις στο ραντεβού με τη σίγουρη νίκη της καθαριότητας.
1: Μάλιστα.
2: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Καλέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Red Morning Show.
8: Με την Κατερίνα
9: και τον Γιώργο.
10: Red 96,3.

0: Finally, Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ψυχροπολεμικές σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν. Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη εκτινάχθηκε κατά 6,2%. Με πάνω από 1.000 εκθέτες και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία ξεκινάει ΔΕΘ. Με μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο γύρο του US Open η Σάκαρη. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Led Zeppelin, λίγο μετά τις 7. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red 96,3. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή Τετάρτη. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδας εδώ, όπως σιγά-σιγά επιστρέφουμε.
0: Α, περίμενα να μου πεις 33 Αυγούστου. Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με ωραίες μουσικές, με ατζέντα, memories, κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ και άλλα πολλά νέα της επικαιρότητας που έχουμε μαζέψει. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά, 6980-963-963, που βρίσκεστε, τι κάνετε, πώς ξεκινάει η Τετάρτη σας.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και φυσικά μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Σκόρπιον, στο Red 96,3 ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας. Καλό πρωινό!

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: Queen, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, Τετάρτη πρωί, 2 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όλους. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για να ταξιδέψτε μας την ατζέντα.
0: Ο μάμας γιορτάζει σήμερα. Μάμας and the Papas.
1: Όχι, Θεέ μου, ξεκινάμε.
0: 245η μέρα του έτους, 2.45 γράφει το κοντέρ, ανατολή του ηλίου, 6.54, δύση 7.55.
1: 7.55, φύγαμε από το 8, δηλαδή.
0: Μικραίνει ημέρα. Και μη μου αρχίσει τώρα ότι 23 Σεπτεμβρίου είναι επίσημα το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο, έχουμε πει, ξεκίνησε 1η Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησε χτες.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να σου φέρω αντίρρηση. Βέβαια, 23 Σεπτεμβρίου μας βολεύει περισσότερο.
0: Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Ωραία.
1: Ωραία καρύδα, και να μην σου πέσει το κεφάλι.
0: Και επίσης, το Βιετνάμ γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ιαπωνία και τη Γαλλία το 1945. Τέτοια μέρα.
1: Ωραία.
0: Κάθε ώρα τέτοια μέρα, μάλλον κάθε μέρα τέτοια ώρα,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είναι το σωστό. Ρίχνουμε μία ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε κάτι χρηστικό, ένα story που είχα ανεβάσει πριν από ένα χρόνο, που ουσιαστικά τι γίνεται. Με την αλλαγή της θερμοκρασίας, δηλαδή κρύο καλοκαίρι, κρύο, λιγότερο τέλος πάντων, λιγότερη ζέστη, φεύγει και ο αέρας από τα ελαστικά του, ήξερες εσύ αυτό.
0: Κατερίνα, καλωσόρισες το 2026. Όταν ζεσταίνει ο καιρός, ναι, τα λάστιχα δείχνουν μεγαλύτερη ποσότητα αέρα. Όταν το καιρός χαλαρώνει και κρυώνει, πρέπει να προσθέσουμε.
1: Άκουσε λοιπόν τι έγινε. Ήμουνα με το μικρό μου το αυτοκινητάκι και ξαφνικά βλέπω μία ένδειξη θαυμαστικού. Λέω, μπάλεω τόσο καλά, λες να οδηγά, που με θαυμάζει και το ίδιο μου το αμάξι. Και φυσικά, όταν τα κορίτσια βλέπουμε τέτοιες ενδείξεις, σταματάμε σε κάποιο βενζινάδικο, τρομοκρατημένες ότι κάτι μπορεί να πηγαίνει πολύ λάθος. Εκεί λοιπόν βλέπουν τη φάτσα μου και λένε, να το κορόιδο. Και μου λένε, πρέπει να αλλάξεις οπωσδήποτε λάστιχα.
0: Να αλλάξεις λάστιχα.
1: Επίγον. Πηγαίνω σε ένα βουλκανιζατέρ και σας το λέω, γιατί ήταν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, δεν κάνουμε διαφήμιση. Και μου λένε, βγάζουν το λάστιχο, το βάζουν σε νερό, είδες, τα ξέρω όλα. Και λένε, κοπέλα μου, τα λάστιχα σου είναι μια χαρά. Εκεί πήγαν να σε μπαγαβοτύψουν. Ευτυχώς που ήρθες. Αυτό είναι εκεί κοντά στη λεωφόρο Λαυρίου. Σας το λέω, γιατί είναι πολύ καλό.
0: Πολύ ωραία. Θα σου θυμίζω κάθε άνοιξη και κάθε φθινόπωρο ότι αλλάζουμε λίγο την πίεση στα ελαστικά. Είτε μειώνουμε είτε προσθέτουμε. Και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι.
1: Θα φέρω την τρόπα την άλλη φορά.
0: Δεν θα είναι χαρούμενοι οι βουλκανιζατεράδες, γιατί δεν θα αλλάζει λάστιχα κάθε χρόνο. Αλλά τέλος πάντων. Τώρα, επειδή είμαι σε φάση αλλαγής ελαστικών, κάθε 3 με 4 χρόνια, περίπου κάθε 40-45 χιλιάδες χιλιόμετρα, αλλάζουμε τα λάστιχα.
1: Έχεις
0: για να είμαστε ασφαλείς.
1: Θα μου τα μάθεις όλα.
0: Θα τα μάθετε κι εσείς τώρα που θα κερδίσετε 12.011 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο να κάνετε μια αλλαγή ελαστικών μεταξύ άλλων. Ακούστε λεπτομέρειες για το τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ερχόμαστε με την κίνηση και τον καιρό.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σε θα το ζήσουμε φάση βιβλί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
4: Red 96,3.

0: Κοντά στις 7:25, Red 96,3, Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό, Κατερίνα μου.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, καταρχήν είμαστε χαρούμενοι που η ελληνική αστυνομία ξεκίνησε από χτες το νέο μέτρο για να μας διευκολύνει στο θέμα της κίνησης. Γινόταν το σύστριγγλο χτες. Πετάνε ντρόουνι. Έχουμε ειδικούς μοτοσυκλετιστές που ελέγχουν την κυκλοφορία. Έχουμε ειδικά συστήματα επικοινωνίας της αστυνομίας για να γλιτώσουμε από τα μποτιλιαρίσματα.
1: Θα σου υπενθυμίσω την ατάκα του Χρυσοχοίδη που δεν μπορεί να πεις, ξέρει ότι πρέπει να είσαι μάγος για να λύσεις την κίνηση του Κηφισού.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ας κάνει τα μαγικά του. Τα έκανε με τη 17 Νοέμβρη, τα έχει κάνει πάρα πολλές φορές. Ας κάνει ένα μαγικό και με την κίνηση, γιατί δεν θα βγει ο χειμώνας.
1: Παιδιά,
0: θα σπάσουν τα νεύρα μας. Τέλος πάντων, θέλω να καταλήξω ότι κίνηση δεν έχουμε τώρα το πρωί, γιατί είναι νωρίς ακόμα, είναι καλοκαιράκι, ξενυχτάμε λίγο παραπάνω στα μπαλκόνια και στις βόλτες. Τέλος πάντων, θα πλακώσουμε όλοι στον Κηφισό κατά τις 8. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα, Τετάρτη στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 2 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι τους 37. Καρμπών με χτες. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, όπως έχουμε πει, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Εντάξει, μας επιτρέπεται όμως ακόμα να κάνουμε τα μπανάκια μας και κρατάμε την αισιοδοξία μας.
0: Έχουμε πει ότι τα μαγιό μαζεύτηκαν 31 Αυγούστου. Τι μπανάκια να κάνεις, ρε παιδί μου. Το Μάιο πια τα μπανάκια, τον Ιούνιο και βλέπουμε. Τέλος πάντων. Aerosmith στο Red 96,3. Οι ζωδιακές προβλέψεις της Κατερίνας έρχονται σε λίγο στο Red Morning Show.

0: Radio 96,3 Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Όπως κάθε πρωί έχουμε ξεκινήσει από τα ξημέρωτα, από τις 6. Να δούμε λίγο τι προβλέπουν τα ζώδια για την Τετάρτη.
1: Ο κρυός σήμερα θέλει να πει πάρα πολλά. Κράτα τα μισά για να έχεις και αύριο ύλη, γιατί βλέπουμε θα πέσει τσακωμός.
0: Μάλιστα.
1: Η Ταύρη, το πρόγραμμά σου λέει ότι θα έχεις μια παραγωγική ημέρα, αλλά το σώμα σου δεν τραβάει.
0: Να ράξετε και λίγο, Ταύρη.
1: Μακάρι. Η Δίδυμη θα ξεκινήσει τρία πράγματα, θα τελειώσει το ένα. Καλά είναι αυτό. Στατιστικά σημαίνει πρόοδος. Καρκίνε, κάποιος θα σου γράψει μετά από καιρό. Μην απαντήσεις αμέσως, δείξε λίγο χαρακτήρα.
0: Έτσι όπως το πες, νόμιζα ότι θα πεις καρκίνε, κάποιος θα σου γράψει ένα σπίτι μετά από καιρό.
1: Ποπ, άμα σου γράψει ένα σπίτι μετά από καιρό, το σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρ' το αμέσως. Οι λέοντες σήμερα σε πιάνει ότι το σου αξίζουν καλύτερα. Mm. Σου αξίζουν, απλά κι εσύ δώσε και κάτι, μην τα περιμένεις όλα έτοιμα. Παρθένε, θα διορθώσεις κάτι που δεν έχεις προσέξει ότι σε χάλαγε. Καλή ημέρα για σένα. Ενώ ο Ζυγός σήμερα παίρνει μία απόφαση και δεν θα την ξαναπάρει. Κάποιοι κύκλοι ολοκληρώνονται. Ρώτα και μια φίλη, έτσι για το γκάλοπ. Η Σκορπιή μας ξέρεις ότι δεν πρέπει να το πεις. Πρέπει να αντέξεις, να ελέγξεις λίγο τον εαυτό σου, γιατί σήμερα είναι μία εκρηκτική ημέρα για σένα. Το ξώτη σου έρχεται η ιδέα για ταξίδι. Νομίζω ότι το ξώτη και ταξίδια θα λέμε όλο το χρόνο. Ενώ οι εγώκυροι δουλεύουν πάρα πολύ, είναι εργασιομανείς και σήμερα η μαμά τους περιμένει και ένα τηλέφωνο ή εν πάση περιπτώσει οι δικοί τους άνθρωποι με τους παραμελείς.
0: Άντε ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα, κάτι.
1: Ναι, μωρέ, μη σε παίρνει.
0: Την μέρα τα κατούκα είστε.
1: Ναι, μη σε παίρνει τώρα το βάρος της ημέρας. Η υδροχόη, θα πεις κάτι περίεργο που κι όμως θα βγει σωστό. Ως συνήθως έχουν ένστικτο οι υδροχόοι, έτσι. Ενώ τέλος οι αγαπημένοι μας ηχθείες, άλλο σκέφτονται και άλλο λένε. Είναι λίγο σε έναν κόσμο ντελούλου, δικό τους.
0: Μάλιστα, στα στάπη Κατερίνα, κάντε τα κουμάντα σας να βγει η Τετάρτη, η δεύτερη μέρα του μήνα. Ατέλειωτος είναι ο Σεπτέμβρης. Στο μεταξύ με κύλησες θες στο βούρκο να πω πώς θα μαζέψουμε τα παλικάρια μας και τα κορίτσια μας από τις καλοκαιρινές διακοπές και δέχομαι πιέσεις και ασφυκτικά υβριστικά μηνύματα από τους φίλους του γιού μου που είπα στο βιντεάκι που κάναμε στα social media.
1: Ναι.
0: Κόψτε το χαρτζιλίκι για να μαζέψετε τα παιδιά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Είμαι πλέον κόκκινο πανί. Είμαι wanted στις παρέες του γιου.
1: Βάλεσαι. Μα δεν είναι μέθοδοι αυτοί, παιδί μου.
0: ACDC στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Καλημέρα.

0: 8 παρατέταρτο, Red 96,3 Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Έχουμε χρηματοκιβώτιο που ανοίγει ξανά, έτσι φθινοπορεινά, μαζί με τα σχολεία την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και δίνει 12.011 ευρώ.
1: Ό,τι πρέπει.
0: Ο Σεπτέμβριος τώρα που θα παντρευτείς, θα κάνεις παιδιά και οικογένεια, θα μάθεις ότι είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος μήνας, γιατί ξεκινάνε οι εγγραφές στα μπάσκετ, στα βόλεϊ, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα φροντιστήρια, στα μπαλέτα. Επίσης έρχεται η σχολική ύλη, δηλαδή τετράδια, μολυβιά, μπλάνκο, βιβλία. Είναι ένας μήνας που δεν τελειώνει με τίποτα σχετικά με τα έξοδα. Άρα το χρηματοκιβώτιο ανοίγει τη μέρα που πρέπει.
1: Ακριβώς. Έχουμε τις ασφάλειες, τα δίδακτρα, τα εξωσχολικά, τα εσωσχολικά, όλα. Χαμός γίνεται.
0: Α, και πας και αλλάζεις και λάστιχα, εσύ, όπως λέγαμε νωρίτερα. Πρέπει να κάνεις και μια αλλαγή ελαστικών. Άρα σου έρχεται λουκουμάκι. 12.011 ευρώ. Τα διεκδικείτε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέσω SMS. Win στο 19600. Κόστος ανά SMS που έρχεται από τη Media Tel, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία. Έχουν ανοίξει οι συμμετοχές. Συνεχίζονται και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, που η Μέρη θα επικοινωνήσει με κάποιον ή με κάποια. Αυτά έχω να πω.
1: Δεν είναι και λίγα τώρα, 12.011 ευρώ σε κάποιον τυχερό. Πιστεύω ότι θα πάνε σε πάρα πολύ καλή μεριά.
0: Καλή επιτυχία. Red Morning Show εδώ στον Red μέχρι τις 10. Καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε στις 8, είναι Τετάρτη πρωί 2 Σεπτεμβρίου. Είστε στον Red 96,3. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show. Της Τετάρτης μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε μα κάθε σου παραγγελία. Και μόλις δεις πόσα θα κερδίσεις, θα φιλήσεις από τη χαρά σου ακόμα και τον Deliveram, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλνεις Box στο delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου και να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Καλημέρα.
2: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει!
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
15: Το rave πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ψυχροπολεμικές σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Νέα κλιμάκωση είπα Ιράν. Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη εκτινάχθηκε κατά 6,2%. Με πάνω από 1.000 εκθέτες και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία ξεκινάει ΔΕΘ. Με μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο γύρο του US Open η Σάκαρη. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη πρωί, 2 Σεπτεμβρίου, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show, στο Red 96,3. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 2.
1: Για να πάμε αυτό το ταξίδι στο χρόνο.
0: 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3 Σεπτεμβρίου. Μνημόνιο από τότε. 1945, λήγει και επίσημα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. 1966, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5-0-5.
1: Μπράβο.
0: Σου θυμίζω αυτά, ο Μανόλο τώρα, πώς αλλάζουν οι καιροί. Ο Μανόλο τώρα 5-0-5 τα κάνει όχι στην προπόνηση.
1: Για ζέσταμα.
0: Για ζέσταμα, ναι, έχει φτάσει 6-20 ο Μανόλο.
1: 6-20 με την πρώτη προσπάθεια, σε παρακαλώ πολύ.
0: 1997, σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εξαπολύει ο πρόεδρος της Βουλής τότε, Απόστολος Κακλάμα. Γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1878 ο Ίων Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. Το 1901 ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Και το 1964 ο Κιάνου Ρίβς. Καναδός ηθοποιός. Αρέσει ο Κιάνου Ρίβς.
1: Ωραίος και μου αρέσει πάρα πολύ η ποιότητα ζωής που βγάζει μπροστά έξω.
0: Μάλιστα. Έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα το 1877 ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, ναύαρχος και πρωθυπουργός. Το 1984 ο Μάνος Κατράκης, Έλληνας ηθοποιός σπουδαίος.
1: Σπουδαιότατος.
0: Και την ίδια χρονιά τώρα, το 2021, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Έφυγε ο Μίκης Θοδωράκης και ο Ματ Κλιπ.
1: Πω, το θυμάμαι αυτή την ημέρα, τη θυμάσαι.
0: Πώς σκοτώθηκε.
1: Πολύ πρωί ήταν.
0: Μου έλεγε ο Μίλτος τώρα. Ο Μίλτος είναι ο γιος μου που ασχολείται με την τραπ, όπως όλα τα πιτσιρίκια κλπ. Αν ζούσε, λέει, ο Ματ Κλιπ, δεν θα υπήρχαν όλοι αυτοί οι καινούργιοι αστέρες. Θα είχε σαρώσει, λέει, τα πάντα. Ήταν τρομερός.
1: Ήταν πολύ λυρικός. Είχε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση μπρος στην τραπ. Έδινε πάρα πολλά.
0: Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Προς το παρόν, Bon Jovi στον Red 96,3. Καλό πρωινό! Yeah!

0: Boston, κοντά στις 8 και 4, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Τετάρτη πρωί, 2 Σεπτεμβρίου, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Δεν ξέρω αν ψάχνεις δουλειά ή μήπως αν ψάχνεις τον επόμενο σου σύντροφο. Εμείς θα σου πούμε ότι έχει γίνει μεγάλη άνθηση στο LinkedIn, ένα site αποκλειστικά για να χτίζεις την καριέρα σου, να προωθείς τη δουλειά σου κτλ. Να βρίσκεις εκεί τον σύντροφο, τη σύντροφό σου, δεν πας.
0: Συγγνώμη, το LinkedIn δεν είναι αυτό που φτιάχνω ένα ωραίο βιογραφικό, βάζω τι έχω κάνει, την προϋπηρεσία, μια ωραία φωτογραφία και ορμάνει οι εταιρείες να με πάρουν στο δυναμικό τους.
1: Βέβαια, ακριβώς έτσι τα έχεις.
0: Και πώς γκομενίζουν εκεί πέρα.
1: Τώρα, κοίταξε, το ζητούμενο στην εποχή μας είναι να έχεις μια δουλειά, να έχω εγώ, να έχεις εσύ μια, να τα βάλουμε κάτω, να λέμε εντάξει, τον κουτσοβγάζουμε αυτό το μήνα. Έτσι δεν είναι. Τα Tinder, τα Minder, τα Finder, το Instagram έχει την αβεβαιότητα. Μπορείς να παρουσιάζεις ένα φοβερό lifestyle, το οποίο βέβαια να είναι
0: ψεύτικο,
1: κάλπικο, ναι. Τελείως. Να σε γυρίζω και να σου πέφτουν τα πενταράκια από τις τσέπες.
0: Για λέγε λοιπόν.
1: Έτσι λοιπόν έχει γίνει όχι απλά άνθηση. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, ένα στους 8 χρήστες δηλώνει ότι ναι, έχει ξεκινήσει μια ερωτική σχέση μέσω της πλατφόρμας. Να πάμε και στο άλλο βέβαια το παρακλάδι που βλέπω, ότι δεν συνδυάζεται τώρα να βγαίνεις με τον συνάδελφό σου. Είναι λίγο δεν θα πάει καλά αυτό.
0: Ναι, δεν βολεύει πολύ, δεν κάνει.
1: Έχει συμβεί ποτέ, ας πούμε, να τα μπλέξεις?
0: Εντάξει, σε όλους έχει συμβεί.
1: Και πώς πήγε αυτό?
0: Χάλια.
1: Ακριβώς έτσι, συμφωνούν και οι υπόλοιποι μαζί σου. Εμείς πάντως βρίσκουμε μια λογική, δηλαδή θέλουμε 2 και 3 και 4 εισοδήματα, μπας και το ελληνικό νοικοκυριό ισιώσει λίγο.
0: Κατεβάζουμε το LinkedIn.
1: Βλέπω, ακούστε, το έχεις, ναι, και ανανεώσει.
0: Ακούστε τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό. Καλημέρα.
2: Το κυβότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής ή νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Red Morning Show. Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Φλερ κοντά στις 8 και 25, Red 96,3. Καλημέρα σε όλους. Τετάρτη πρωί, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε την κίνηση στον καιρό και να μας πεις και τι μας περιμένει από 14 Σεπτεμβρίου στο Red World Tour.
1: Ναι, δώσε μας πρώτα την κίνηση να δούμε πώς είμαστε στα καλά μας.
0: Αρχίζουμε και ζοριζόμαστε στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Αυτά προς το παρόν διαχειρίσιμα, γιατί δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία, γιατί δεν έχουμε πάει όλοι στις δουλειές, γιατί λείπει ακόμα κόσμο.
1: Μήπως και τα ντρόν που έδωσαν στην αγορά κάποιον τσίμπησαν και βοήθησαν.
0: Μη συζητάς. Τα ντρόν έλυσαν το πρόβλημα. Τέλος πάντων, μιλάμε για το σχέδιο της αστυνομίας που ξεκίνησε από χθες και κορυφώνεται και θα γίνει χαμός από 11 του μήνα που ανοίγουν τα σχολεία. Το οποίο λέει θα μας γλιτώσει από την κίνηση στην Αθήνα.
1: Μακάρι.
0: Ο καιρός θα είναι καλός, θα έχουμε ηλιοφάνεια, βορειοανατολικούς ανέμους στα 2 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 37, καρμπώνου καιρός με χτες. Έχουμε ωραίο Red World Tour που ξεκινάει από 14 Σεπτεμβρίου.
1: Θα δεις αυτή τη φορά τους Placebo στο Cardiff της Αγγλίας, 2 άτομα 4 ημέρες 500 ευρώ. Εμείς από 14 του μήνα θα δίνουμε το σήμα της έναρξης εκεί στην αρχή της ώρας. Mm-hmm. Οπότε προετοιμάσου, γιατί μιλάμε για μια exclusive συναυλιακή εμπειρία και εμπειρία ζωής. Τώρα θα έχουμε και την κορύφωση της συναυλίας, την αναμετάδοση της συναυλίας του Bon Jovi από τον Γιάννη Λεωνάκη την Παρασκευή.
0: Πολύ ωραία, θα υποδεχτούμε τον Γιάννη Λεωνάκη που είναι στο Λονδίνο.
1: Βεβαίως ακούμε τον Bon Jovi, αλλά άκου τώρα τι γίνεται. Θα σας δώσω τώρα το τυράκι για να ζηλέψετε, για να τρέξετε.
0: Του Σταυρού ξεκινάει, 14 Σεπτεμβρίου είναι του Σταυρού. Ξεκινάει το νέο Red World Tour, ετοιμαστείτε. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Θα γίνει χαμός. Καλή επιτυχία δεν λέμε ακόμα. Καλή επιτυχία θα σας πούμε από 14 Σεπτεμβρίου. Class στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο να μας πει η Κατερίνα για τη νέα πρέσβυρα. Όχι αυτή που ξέραμε μέχρι σήμερα.
1: Την
0: καινούρια, την καλύτερη.

0: Σκόρπιον στο Red 96,3, Τετάρτη πρωί 2 Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα σε όσους δεν μας άκουσαν χτες. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, μαζί με τα σχολεία, ανοίγει και το χρηματοκιβώτιο, με τη Μέρη να κληρώνει στις 4 το απόγευμα και να επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια για να του δώσει να της δώσει 12.011 ευρώ. Τα διεκδικείται μέσω SMS. Win στο 19.600, κόστος ένα SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Έχουμε νέα πρέσβυρα στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των διακοπών άρχισαν να βαράνε οι σιρήνες.
1: Γιατί είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Είναι η νέα πρέσβυρα του Ισραήλ για την Ελλάδα και είναι η Πνινάτ Γιαννάη. Είναι δύσκολο να το πεις, αλλά θα το μάθεις.
0: Μάλιστα. Είναι, νομίζω, λίγο πιο ελκυστική από τη δικιά σου. Την Κίμπερλι.
1: Εντάξει, η Κίμπερλι είναι μια κατηγορία μόνη της. Καταρχάς, μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Okay. Είναι μια όντως πολύ όμορφη γυναίκα, η οποία όμως δεν είναι διπλωμάτης, δεν ακολούθησε δηλαδή την κανονική διπλωματική καριέρα που γίνεσαι σιγά σιγά και πρέσβυρα. Είναι δικηγόρος και τηλεοπτική αναλύτρια, μάλιστα με πολυετή παρουσία στα μέσα, δική της εκπομπή στο podcast και podcast κτλ.
0: Κατερίνα μου, ξεκίνησε να πηγαίνει στα μπουζούκια. Εδώ σε θέλω τώρα. Η άλλη με το που ήρθε πήγε στον Αργυρό.
1: Δεν είναι τόσα λούσα και χορός, να μην πω το τρίτο και μας κόψουν οριστικά. Είναι πιο συντηρητική. Νομίζω ότι το Ισραήλ βέβαια έχει και παράδοση πολύ στο τέκνο, ξέρεις, του αρέσει, είναι πιο κλαμπόβια. Okay. Δεν έχει δώσει όμως ούτε παρουσία εκεί. Πολύ πιο συντηρητική στην εικόνα της. Προσπαθούν να της βρουν κάποιο σκάνδαλο, τώρα δεν έχει γίνει. Ενέργεια και επενδύσεις και οικογένεια είναι η προτεραιότητα της ατζέντα της και φυσικά μια ωραία γυναίκα μπορεί να περάσει ένα μήνυμα. Ελπίζω να συμφέρει και τις δύο χώρες.
0: Μάλιστα. Τώρα που ξεκινάς την τηλεοπτική σου καριέρα, σιγά-σιγά, να κλείσεις μία συνέντευξη με τη νέα πρέσβυρα του Ισραήλ, να τη μάθεις εδώ τι γίνεται και να τη φέρεις και στο Red Morning Show.
1: Φαντάζομαι, καμεραμάν, βλέπω εσένα στη θέση.
0: Rolling Stones στο Red 96,3. Καλημέρα. Ερχόμαστε σε λίγο με άλλα θέματα της επικαιρότητας. Πολύ καυτά.

0: Chatting Crew, Red 96,3, 9 παρατέταρτο. Τετάρτη πρωί, καλημέρα σε όλους. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Άκου εδώ τώρα, σε συνέχεια του θέματος με τις μούτζες που μας έλεγες θες.
1: Έτσι, ότι,
0: ναι, ότι η μούτζα φέρνει και πρόστιμο και λοιπά, και σε ρώτησα αν αυτός που οδηγεί ανάποδα σε ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο μπορώ να τον χαιρετήσω λίγο διαφορετικά.
1: Σωστό.
0: Στη σύλληψη 90χρονου οδηγού αυτοκινήτου, ο οποίος κινούταν στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού στην περιοχή του Κοροπίου, προχώρησαν οι άντρες του τμήματος τροχέας Αττικής Οδού.
1: Ωραία.

0: μαζέψτε τους γονείς, τους παππούδες.
1: Δεν μαζεύονται.
0: Τι εννοείς δεν μαζεύονται? Έλα θα
1: τώρα.
0: Πω εγώ στον πατέρα μου τώρα που σιγά σιγά το ετοιμάζω κάτι χουνέρια, να αφήσει το αυτοκίνητο και θα μου πει όχι. Δεν υπάρχει όχι.
1: Έχει περάσει τώρα ο Χριστιανός πολέμους, αντιστάσεις, εμφυλίους και θα κάτσει τώρα να ακούσει εσένα.
0: Επειδή
1: θα
0: έχει περάσει πόλεμο θα μου οδηγεί αντίθετα στην Αττική Οδό. Ρε, πάτε καλά.
1: Το αντίθετο ίσως τσούζει λιγάκι, αλλά εννοείται ότι βλέπεις τώρα και έχουν και κάτι πολύ παλιά αμάξια που βγαίνει πίσω ένα νέφος ολάκερο.
0: Sweet Dreams στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Red Morning Show μέχρι τις 10.

0: Παρουσιάζουμε στις 9 Red Morning Show, Τετάρτη πρωί 2 Σεπτεμβρίου, στον Red 96,3 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει η επικαιρότητα, τι παίζει στην επικαιρότητα, να δούμε τις εξομολογήσεις και φυσικά το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ στις 10 παρατέταρτο.
2: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
12: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
12: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
12: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
13: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
11: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
14: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
15: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ψυχροπολεμικές σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Νέα κλιμάκωση είπα Ιράν. Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη εκτινάχθηκε κατά 6,2%. Με πάνω από 1.000 εκθέτες και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία ξεκινάει η ΔΕΘ. Στη Manchester City ο Έντσο Φερνάντες με 145 εκατομμύρια ευρώ. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Sweet Home Alabama, λίγο μετά τις 9, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, στον Red 96,3, είναι Τετάρτη πρωί, ο μήνας έχει 2 και να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τι παίζει με την επικαιρότητα.
1: Για ενημέρωσέ μας τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Είναι μαύρες οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό μας, στον μπασκετικό.
1: Γιατί?
0: Μετά τον τραυματισμό του Ναν, τραυματίστηκε και ο Χέις Ντέιβις, σου λέω ξένες λέξεις τώρα.
1: Εντελώς
0: και
1: όμως.
0: Είμαστε να πέσει ο ουρανός να μας πλακώσει.
1: Δεν ήταν και πέρυσι μια καλή χρονιά στο μπασκετικό κομμάτι του Παναθηναϊκού. Καλά, δεν θυμάμαι γιατί.
0: Φοβάμαι ότι δεν θα είναι και φέτος.
1: Σε είχα εδώ με κλάματα. Εντάξει, τα μαντήλια τα έχουμε.
0: Πάμε στα σοβαρά τώρα της ημέρας. Ψυχροπολεμικές σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Είναι οι Ευρωπαίοι τώρα εναντίον του Πούτιν. Δεν έχει μιλήσει ακόμα ο πλανητάρχης. Να δούμε τι θα γίνει. Επίσης, είναι άσχημη κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, γιατί. Δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Έχουμε εχθροπραξίες καθημερινά.
1: Καθημερινά και όχι να σου πω μόνο αυτό. Έχουμε και εκρήξεις στην τιμή, η οποία έχει πλέον ξεπεράσει τις βενζίνες φυσικά με πάνω από τα 2 ευρώ και έχει συμπαρασύρει όλα τα αγαθά. Δεν γίνεται.
0: Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας και με το φυσικό αέριο, που από το φυσικό αέριο βγαίνει το ρεύμα και όλα τα λοιπά, διότι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη εκτινάχθηκε χθες κατά 6,2%.
1: Καλέ, μια χαρά πάμε. θα έχουμε με ρύζι και φαγές θα τις βγάλουμε.
0: Πάμε στα αισιόδοξα. Με πάνω από 1000 εκθέτες και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Ξεκινάει η ΔΕΘ. Να πας μια βόλτα μέχρι Θεσσαλονίκη, να κάνεις ένα DJ Λίκη εκεί στη ΔΕΘ, να περάσουν ωραία οι άνθρωποι.
1: Περιμένουμε να μάθουμε αυτά τα νέα μέτρα που υποτίθεται ότι θα αλαφρύνουν την μεσαία τάξη, την πολύπαθη.
0: Θα τα ακούσεις σιγά σιγά. Ανοίγει απόψη η αυλία του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Αν δεν πας στη Θεσσαλονίκη να κάνεις ένα DJ Λίκη, να πας στη Βενετία.
1: Ένα εξτραδάκι. Καλά λες. Έτσι βγαίνουν αυτά.
0: Πλασίμπο στον Red 96,3. Ερχόμαστε με άλλα θέματα της επικαιρότητας, με κίνηση, εξομολογήσεις και ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ στις 10 παρατέταρτο. Καλημέρα!

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Κοντά στις 9 και 4. Καλημέρα σε όλους. Τετάρτη πρωί, 2 Σεπτεμβρίου. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Στον αέρα του Red 96,3. Στο Red Morning Show. Κάθε μέρα 6 με 10. Και το Σαββατοκύριακο τα καλύτερα της εβδομάδας 8 με 10. Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ ηλεκτρική σκούπα όπως αρμόζει σε κάθε νοικοκυρά.
1: Έχουμε μία ιστορία δικαστικής τρέλας που μας έρχεται από την Ταϊβάνο, που ένας σύζυγος υποψιαζόταν ότι έχει ψηλώσει 10-15 πόντους γιατί του τα φορούσε η σύζυγος. Συμβαίνουν αυτά. Τώρα εντάξει, μην κάνουμε ότι δεν συμβαίνουν. Τι είχε βρει? Είχε βρει μία οδοντόβουλτσα που δεν του άνοικε. Ξαφνικά εμφανίζεται και λέει: όπα, δεν μου τα λες καλά, κυρία μου.
0: Μία οδοντόβουλτσα στο σπίτι, συναγερμός κόκκινος.
1: Ακριβώς. Red flag το πρώτο. Μετά τι έγινε? Ξαφνικά από τις κάμερες του σπιτιού ανοίγει και βλέπει κίνηση. Βλέπει έναν άγνωστο άνδρα να μεταφέρει τη σύζυγό του σπίτι. Το έπιασε το λαγωνικό, γιατί ξέρεις, λέει: άσε με εδώ να περπατήσω. Και καλά, κατάλαβες. Δεν πιάνουν αυτά. Τρεις μήνες αργότερα, πρόσεξε το, γιατί το έξυπνο σπίτι μπορεί να σας τη φέρει, παιδιά. Προσέξτε. Βάζει τη ρομποτική σκούπα να έχει και κάμερα, έχει και.
0: Βέβαια, η ρομποτική σκούπα έχει κάμερα.
1: Α, εκεί λοιπόν του έπιασε, το κατέγραψε το περιστατικό, ότι ήταν τέλος πάντων καβάλα πάνω στα λόγο, κατάλαβες.
0: Ρε, να πας τώρα από κάμερα να το καταλάβω. Από ναι, μια κουτσομπόλα γειτόνισσα να το καταλάβω. Να πας τώρα να σε καρφώσει σκούπα, επειδή
1: βέβαια
0: έχει κάμερα και είναι online.
1: Γιατί μου είστε και εξωσυζυγικές, καταλαβαίνετε. Μου είστε και ανικοκύρευτες. Βάλε πρώτα τη φασίνα καλά-καλά να εξαφανίσεις όλα τα ίχνη και μετά δώσε πόνο, καταλαβαίνεις.
0: Αν είναι να κάνεις μαϊμουδιά, ξύλωσε ό,τι τι είναι συνδεδεμένο με το ίντερνετ μέσα, ναι, στο σπίτι.
1: Ρίξε,
0: διακόπτες.
1: Γενικούς, Wi-Fi, πέτα το modem έξω, δεν χρειάζεται. Όλα αυτά θα γίνουν. Ή ρε παιδί μου, στο σπίτι θα το κάνεις. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν τα ξέρουμε εμείς φυσικά. Αυτά τα μη διαμονίζει, τα 5, 10, 20, μία ώρα λεπτά.
0: Να
1: κάτι.
0: Την, έχουμε Red World Tour.
1: Έχουμε και Red World Tour, το οποίο ξεκίνησε. Θα ξεκινήσει μάλλον 14 του μήνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα δίνουμε το σήμα κάθε ώρα που θα δεις τους πλασίμπο από κοντά. Αυτή τη φορά στο Cardiff της Αγγλίας, και δύο άτομα 4 ημέρες και 500 ευρώ. Όλα αυτά μια exclusive συνευλιακή εμπειρία ζωής. Την Παρασκευή, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είχαμε δώσει και Bonjour Λονδίνο, έτσι. Θα δούμε το Λεωνάκι που θα μας τα λέει από κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Από κοντά, δηλαδή από κοντά μακριά, εκεί την αναμετάδοση.
0: Ο Γιάννης Λεωνάκης αυτή την Παρασκευή θα μας δώσει ρεπορτάζ από το Red World Tour στο Λονδίνο. Είδα το Γιάννη. Άκου τώρα,
1: θα τον
0: δώσω στον αέρα. Είδα το Γιάννη Λεουνάκη, Δευτέρα πρωί, λέει: τι κάνεις Γιώργα μου, φιλιά, αγκαλιές. Χάλια μου, λέει, είμαι, πτώμα. Λέω: γιατί Γιάννη μου, δεν ξεκουράστηκες? Να, μόλις ήρθα και θα πεταχτώ μέχρι το Λονδίνο. Έχω να τρέχω, μου λέει, στο Λονδίνο να δω τους Bon Jovi.
1: Μα άμα κουράζεις, Γιάννη, μας έχουμε κι εμείς εδώ, τι να κάνουμε που έχουμε κλείσει τα εισιτήρια στο όνομά σου.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης την Παρασκευή το πρωί να μας δώσει κλίμα από το Λονδίνο. Έρχεται όμως 11 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, με το άνοιγμα των σχολείων και το χρηματοκιβώτιο με 12.011 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες. Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομική στήριξη και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
5: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
6: Rock Art Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Red Morning Show.
13: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
12: Red 96,3.

0: YouTube, Beautiful Day κοντά στις 9.30 στο Red Morning Show της Τετάρτης, στα μέσα της εβδομάδας, 2 Σεπτεμβρίου, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις αυτή την ώρα σημειώνονται στον άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη Πέτρου Ράλι από τις φυλακές Κορυδαλού προς την Κηφισού, στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στις εξόδους της Αττικής Οδού του Κόμβου Μεταμόρφωσης προς Λαμία, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας και στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Έχουν ξεκινήσει και δεν έχει αρχίσει ακόμα και το καταδρομολογικά δρομολόγια.
0: Ακριβώς. Αν εντοπίσετε κι εσείς κάπου προβλήματα, κάπου που δεν ξέρουμε, δεν αναφέραμε, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber 6989-63963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Ερχόμαστε αμέσως με τις εξομολογήσεις, το νέο αγαπημένο μας ένθετο. Προς το παρόν, Queen στο Red 96,3. Καλό πρωινό!

0: Born to be wild, Red Index 3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων, είναι το νέο αγαπημένο μας ένθετο, ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος του. Εξομολογήσεις που στέλνετε στο Viber 6989-63963. Η Κατερίνα τις μαζεύει, τις βάζει εδώ σε τάξη και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Μία φίλη μας και ακροάτρια μας εξομολογείται ότι, πώς να το πω τώρα, το πορνό που έβλεπε ο άντρας της, ήθελε να πρωταγωνιστήσει και αυτή σε ένα τέτοιο κόνσεπτ. Ξέρετε, τώρα είναι και κάποιες πολύ σόκινες για τέτοια ώρα. Θουκύρια θα λέγαμε εμείς. Άκου τι γίνεται. Ο άντρας μου ετών 55 δεν σταμάτησε να βλέπει ποτέ πορνό. Ακούγεται συνέχεια αυτός ο ήχος στα αυτιά της και περίμενε η ίδια να είναι έτοιμη να πράξει τα ανάλογα με τον υδραυλικό, με τον μανάβι. Ντυνόταν αυτός, έλεγε εκεί, έκανε διάφορα πράγματα.
0: Μην βλέπετε το κόνσεπτ της ταινίας, τέλος πάντων.
1: Είναι, τι να βλέπουμε. Είσαι φαν αυτής της κατάστασης?
0: Όχι, δεν είμαι φαν αυτής της κατάστασης, αλλά μην μπαίνετε τώρα στο ρόλο του πρωταγωνιστή για τις πρωταγωνιστρίες.
1: Ακριβώς. Να σου πω κάτι, έχεις δίκιο, γιατί όταν βλέπεις μία ταινία, το θέμα είναι το νόημα που θέλεις να πάρεις από αυτήν την ταινία. Βλέπεις μια Οδύσσια. Τι σημαίνει δηλαδή ότι θα αρχίσουμε να χανόμαστε 10 χρόνια? Όχι, εκεί θα πάρεις το νόημα. Και εσείς, κύριε Πορνάκια, σας παρακαλώ λίγο, αφήστε τη γυναίκα εσύ, γιατί εδώ πέρα εμείς την έχουμε αγιάσει. Τη στέλνουμε αγιαστήριο, έτσι.
0: Τη στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Τελικά πού καταλήγουμε?
1: Καταλήγουμε ότι εδώ πάμε για διαζύγιο, γιατί πλέον ζούνε σαν συγκάτοικοι. Είδες, θέλεις να δώσεις τη σπίτα σε σχέση και έχεις το αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Είμαστε μαζί της.
1: Κουράγιο!
0: Κουράγιο! Οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber όλο το 24ωρο 6989-63-963. James, και ερχόμαστε με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τετάρτης. Το έχεις έτοιμο?
1: Αναμένεται καυτό.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: WhatsApp. 10 παρά τέταρτο στον Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Η ώρα που όλοι περιμέναμε έφτασε. Ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
1: Όσοι κερδίζουν στους καυγάδες χάνουν στο σεξ.
0: Οπα, για λέγε.
1: Αναφέρομαι φυσικά στη σχέση. Είμαστε τώρα εμείς οι δύο ζευγάρι και θες να έχεις συνέχεια δίκιο σε κάθε καυγά.
0: Όχι.
1: Δεν θα σου κάτσω.
0: Δίκιο.
1: Ωραία, θα το δεις ούτε με γραμματόσημο. Από μακριά, μια φωτογραφία τελευταία. Έτσι, μακριά. Δεν γίνεται να κερδίζεις ένα καυγά και να έχεις μετά την απέτηση ότι ο σύντροφος θα έχει όρεξη. Να, γιατί και το άλλο. Ένας καυγάς είναι, ας το πούμε εισαγωγικά. Δεν γίνεται να φάω δύο γκολάκια την ίδια μέρα. Λογικό, δεν είναι?
0: Άρα αυτό που λένε, που λέγανε οι παλιοί, ότι τσακωνόμαστε αλλά τα βρίσκουμε στο κρεβάτι, δεν πάβει να ισχύει.
1: Έχει ένα μικρό. Έχει μια μικρή βάση, γιατί έτσι δίνει ένα άλατο πίπερο και πολλή αδιαφορία δεν λέει. Αλλά εάν τώρα έχει γίνει κάτι χοντρό, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να τα έχει όλα σε αυτή τη ζωή. Τι να κάνουμε,
0: δηλαδή. Να σου πω κάτι μεταξύ μας και μην το πεις κανένα.

0: Με το Phil Collins πλησιάζουμε στις 10 στο Red Morning Show της Τετάρτης με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία. Να βγαίνεις πάντα κερδισμένος φυσικά με Box.
0: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133. Ειδήσεις και Πινελόπη Αναστασοπούλου 10 με 12. Σύσσωμο το Red Morning Show αύριο, Πέμπτη, μικρό Σάββατο, στις 6 το πρωί.
1: Φιλάκια!
2: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φασιντινή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Φθιώτιδα και Στερεά. Δύο εμπορικά πλοία συγκρούστηκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά. Αγνοούνται 10 ναυτικοί. Ανοίγει απόψη η αυλία του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Επίσημα στη Χάλο Μουζακίτης, ξανά συμπαίχτης με τον Τζολάκη. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Somebody told me, οι killers στον αέρα του Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου, καλή σου μέρα. Είναι Τετάρτη πρωί, 2 Σεπτεμβρίου, 10 λεπτά περίπου μετά τις 10, με 29 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ένα φυσιολογικό φθινόπωρο, γιατί η θερμοκρασία σιγά σιγά κατεβαίνει. Αργά, αλλά σταθερά. Σε άλλα νέα, 14 του μήνα πρωί-πρωί ξεκινάει το ολοκένουργιο Red World Tour. Πλασίμπο στο Cardiff της Αγγλίας αυτή τη φορά. Και όπως πάντα, 4 μέρες, 2 άτομα και 500 ευρώ δικά σου να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Kings of Leon, Use Somebody και αμέσως μετά Supertramp, The Logical Song. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

Τετάρτη πρωί 2 Σεπτεμβρίου, Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Αν βρίσκεσαι στο δρόμο, ξέρεις ότι έχει πάρα πολύ κίνηση παντού αυτή τη στιγμή και έχουμε 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Αττική που κινούνται καθημερινά. Ένα καινούριο μέτρο υπόσχεται ότι θα αλλάξει τα προβλήματα με το μποτιλιάρισμα. Με drone θα βλέπουν από την τροχέα που υπάρχει πάρα πολύ κίνηση και 28 μηχανές θα σπέβδουν στα διάφορα σημεία για να διευκολύνουν την κυκλοφορία. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Cranberries, Zombie και αμέσως μετά Imagine Dragons και Believer. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3 σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10.

0: Imagine Dragons Believer, Ride 96,3, Τετάρτη πρωί 2 Σεπτεμβρίου. Και με την επιστροφή στην πόλη μετά το καλοκαίρι, επιστρέφει και μία από τις πιο σημαντικές συνήθειες προσφοράς, η εθελοντική αιμοδοσία. Το Blood λοιπόν επιστρέφει την Τρίτη που μας έρχεται, στις 8 Σεπτεμβρίου, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στη δημοτική αγορά της Κυψέλης για την επόμενη εθελοντική αιμοδοσία του, με την υποστήριξη της People for Business και της δημοτικής αγοράς Κυψέλης, προσκαλώντας όλους μας να πάμε να κάνουμε μία πράξη με πραγματικό αντίκτυπο. Γιατί μόνο με 20 λεπτά χρόνο ένας εθελοντής αιμοδότης μπορεί να συμβάλλει στη βοήθεια έως και 3 συνανθρώπων μας. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να είσαι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί. Enter Sandman έρχονται, η Metallica, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
12: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
11: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
12: Ρέσει,
11: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11, My Sharona in Nax, τον Red 96,3, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή στις 11 του μήνα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει για το χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα 12.011 ευρώ. Πολύ μεγάλο ποσό. Διεκδίκησέ το με το μήνυμά σου. Στη Lewin στο 19600 μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 11 του μήνα, που οι συμμετοχές κλείνουν και λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση, μίντια τελκόστος SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. 12.011 ευρώ, μεγάλο το ποσό, διεκδίκησέ το και καλή σου επιτυχία, μπορεί να γίνει δικό σου. Other Side, Red Hot Chili Peppers. Και αμέσως μετά η Green Day, Wake Me Up, When September Ends. Αν κυλές το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
3: Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τετάρτη πρωί 2 Σεπτεμβρίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 Wake Me Up When September Ends, η Green Day. Ο τραγουδιστής του, ο Billy Joe Armstrong, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ να κάνει διασκευές άλλων καλλιτεχνών. Αυτή τη φορά δημιούργησε ένα super group μαζί με τον Travis Barker, τον Blink 182 και τον CJ Ramon. Γιόρτασαν τα 50 χρόνια από τη μέρα που συστηθήκαμε με τους Ramones. Συνέβη στο νεκροταφείο του Los Angeles παρουσιαστής ο John Travolta και μαζεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα για την έρευνα για τον καρκίνο. Το όνομα της μπάντας The Cretin Family. Πολύ ωραία κίνηση και πάρα πολύ ιδιαίτερη. Έρχονται οι Toto με το Africa. Είναι περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11 και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έτοιμος για το σχολείο.
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
14: Πιο μεγάλο.
15: Bigger.
14: Πιο καλύτερότερο.
15: Better.
14: Πιο Halloween από ποτέ.
15: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
14: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
16: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
15: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
14: Η προπόληση συνεχίζεται.

0: κερδίστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Το Rave πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Rock Art Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: It's Red. It rocks.
9: Red 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Ψυχροπολεμικές σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την υφρυδική επίθεση στη Λειψία. Νέα κλιμάκωση είπα Ιράν. Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη εκτινάχθηκε κατά 6,2%. Με πάνω από 1.000 εκθέτες και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία ξεκινάει η ΔΕΘ. Η Ρασίνγκ ανακοίνωσε την πώληση του Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

I don't wanna miss a thing, η Aerosmith από την ταινία Armageddon, και είναι και το πρώτο τους νούμερο 1 το 1998. Είχαν ήδη μία μεγάλη πορεία 28 χρόνων και τα κατάφεραν με αυτό το τραγούδι. Είμαι η Βινελόπη Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτό είναι το Red World Tour που έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά θα σε στείλει στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους αγαπημένους Placebo. Όπως πάντα λοιπόν, 4 μέρες, 2 άτομα και 500 ευρώ. Όλα αυτά ξεκινούν αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι μέχρι να βρούμε το μεγάλο νικητή στις 14 Σεπτεμβρίου πρωί-πρωί από το Red Morning Show, η πρώτη αναφορά, το πρώτο go για να λάβεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. Και τώρα Living on a Prayer, Bon Jovi, αμέσως μετά Maneskin και Begging. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, περίπου 10 λεπτά μετά τις 11.

Μπέγκιν Μάνεσκιν, Red 96,3, Τετάρτη πρωί 2 Σεπτεμβρίου. Και μπορεί εμείς να έχουμε επιστρέψει στη βάση μας, στην Αθήνα, για τους τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό. Είναι βαθύ καλοκαίρι στην Ελλάδα ακόμα. 1.200 άτομα κάθε 3 ώρες καταφθάνουν στον Μπάλο στα Χανιά, με αποτέλεσμα η αστυνομία να βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη και οι τουρίστες να ανεβάζουν συνέχεια βίντεο στα social media, λέγοντας ότι αυτός ο παράδεισος που ονειρευόντουσαν και όντως είναι αυτή η παραλία, είναι στην πραγματικότητα μία κόλαση. Πρέπει πραγματικά να μπουν κάποια μέτρα σε όλο αυτό. Είδαμε και ένα βίντεο φέτος το καλοκαίρι από μία μικρή παραλία στα Κουφονίσια, την Ιταλίδα, που πραγματικά δεν άντεχε άλλο κόσμο. Not over. Ο Eric Faber αμέσως τώρα και αμέσως μετά έρχονται οι Blondie με το Maria. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Μία από τις γυναίκες που άνοιξαν το δρόμο, η Joan Jett, I Love Rock and Roll. Και αυτό το τραγούδι έχει μια φανταστική ιστορία που θα σου δώσει κίνητρο ότι μπορείς να τα καταφέρεις, ακόμα και αν σου λένε 42 φορές όχι. Σε 42 διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες πήγε το συγκεκριμένο τραγούδι, η Joan Jett, και πήρε όχι από όλες. Έτσι δημιούργησε τη δική της εταιρεία παραγωγής, που με όνομα Black Hearts, όπως λένε και την πάντα, και τα κατάφερε όχι μόνο καλά, εξαιρετικά καλά, μιας και το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένα από τα καλύτερα ροκ τραγούδια όλων των εποχών. Στη συνέχεια η Nirvana, Come As You Are, λίγο πριν τις 11.30, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Μουστάκας!
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρικα Άρχη. Και στο άλλο, ναι. Κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
1: Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

Red 96,3 η Scorpion, η μπάντα που έχει έρθει τις περισσότερες φορές από οποιαδήποτε άλλη μπάντα σε αυτή τη χώρα. 27 συγκεκριμένα, και αυτό ήταν το In Trans, το πιο αγαπημένο μου τραγούδι από τους Scorpions. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3 και έχουμε πολύ δυναμικό ξεκίνημα μετά τις διακοπές με special κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο και σίγουρο νικητή, όλα αυτά στις 11 Σεπτεμβρίου. Το ποσό 12.011 ευρώ. Η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί λίγο μετά τις 4 την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Εσύ διεκδικείς το ποσό με το μήνυμά σου. Win στο 19.600 μέχρι την Παρασκευή 11 του μήνα. Στις 4 η ώρα οι συμμετοχές κλείνουν και λίγο μετά η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1,36 ευρώ τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 12.011 ευρώ και σίγουρος νικητής. Όλα αυτά λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Losing My Religion, η REM. Dance with somebody, Mando Diao. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. 20 λεπτά περίπου πριν από τις 12.

0: Dance with somebody, Mando Diao. Πινελόπε Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Και αν αγαπά του Black Sabbath όπω του αγαπώ και εγώ, τότε θα ενθουσιαστεί με αυτό που θα ακούσει, γιατί σε λίγο καιρό ετοιμάσου θα κυκλοφορήσει ξανά το Paranoid σε αναλογικό ήχο. Απευθεία από την κονσόλα όπω γράφτηκε τότε, με αυτή την ακατέργαστη δύναμη των Black Sabbath, αλλά θα είναι σε πολύ περιορισμένα αντίτυπα, 500 τον αριθμό. Οπότε ετοιμάσου, αν θέλει να το έχει στα χέρια σου, πρέπει να βιαστεί. Εμεί θα το ακούσουμε σε λίγο, οπότε δυνάμωσε. Paranoid, έρχονται οι Black Sabbath. Και αμέσως μετά ο αγαπημένος Γιάννης Λεωνάκης. Ό,τι καλύτερο. 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
9: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε, το έχουμε.
11: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Φθιώτιδα και Στερεά. Δύο εμπορικά πλοία συγκρούστηκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά, αγνοούνται 10 ναυτικοί. Ανοίγει απόψη η αυλαία του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ιστορικό μετάλλιο για την εθνική χάντμπολ στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Καλό μεσημέρι Τετάρτης, 2 του Σεπτεμβρίου. Το αποκαλό καιρό είναι εδώ. Δίνει δυνατές ζέστες ακόμα και τώρα και δεν με χαλάει δεν. Γιάννης Λιουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Αύριο ετοιμάζω βαλίτσες Λονδίνο με τις νικήτριες Red World Tour, Bon Jovi, live στο Wembley, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Πάμε. Hey ho, Red Hot Chili Peppers, 7 μετά τις 12. Να κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

μικρή ή μεγάλο ήρωε. Μεγάλη για μένα. Deep Purple στο Red 96,3 συνέβη. Το είδε. Ο Ρίτσι Μπλάκμορ ανέβηκε στη σκηνή τη Νέα Υόρκη μαζί με του Deep Purple. Τζάμαρε στο Smoke on the Water για πρώτη φορά μετά από 33 ολόκληρα χρόνια. Έκανε κάποια λάθη, το είπε και ο ίδιο. Το πιο σημαντικό όμω ήταν το συνέστημα να βρίσκεται και πάλι μαζί με αγαπημένου φίλου. Ανεκτήμητο. I will survive cake. Εν κλαίει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Τα δύσκολα πάντα παίζουν. Το ανέβασμα επίσης μετά από αυτό είναι νόμος. Going Under, Evanescence, στο Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3 και στο Λονδίνο θα είμαι από αύριο το απόγευμα για την εμφάνιση των Bon Jovi. Red World Tour, live στο Wembley, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Για να στα μεταφέρω όλα, μα όλα, πραγματικά. Είναι ικανός ακόμα να τραγουδάει αγαπημένος Bon Jovi πέρα από όλα τα άλλα. Χορηγός εκπομπής Vodafone Sigiu. Το Vodafone Sigiu φέρνει το Rave Πανηγύρι Volume 2. Πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Πλατεία Κοτζιά από τις 6.30. Θα είμαστε όλοι εκεί να σύρουμε το χορό με τους 11 Athens. Yucatan, Masamor, Thina Enrita. Είσαι Sigiu, τότε έχεις τα πάντα στο full. Free unlimited data. 5 ευρώ έκπτωση με free now. Sigiu είσοδο και Sigiu bar. Για να μην περιμένεις την ουρά. Plus τα πρώτα δύο ποτά κερασμένα. 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοντζιά στις 6.30 το απόγευμα, το Rave Πανηγύρι Volume 2. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSigiu.gr. Don't speak, no doubt.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Masamor, Thena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
9: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
8: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
9: Ρέσει,
8: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Αγκυλάει στο αίμα σου.
13: Είναι Red 96,3.

Ο Ρόμπερτ Πλαντ θέλει ο κόσμος του αύριο να θυμάται τους Led Zeppelin με το Κασμίρ και όχι με το Stairway to Heaven. Αλλά δεν συμφωνώ, Ρόμπερτ. 12.011 ευρώ μέτρητα. Είναι πολλά τα λεφτά και συμφωνούμε σε αυτό. Από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει το Red 96,3 Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Να παίξεις και τώρα. 12.011 ευρώ παρακαλώ. Win αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΑΡΚΑΝ δικαίωμα συμμετοχής. Η άνω των 18 κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. 12.011 ευρώ μετρητά. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

Αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Linkin Park, In The End, 10 πριν 1 μεσημέρι Τετάρτης, 2 του Σεπτεμβρίου, ακούς Red 96,3. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone, Vodafone See You. Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, ακόμα πιο μεγάλο, πιο δυνατό, πιο νταμπαντούπα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Κοτζιά από τις 6.30 το απόγευμα. Στα DEX, οι ομάδες που θα σε κάνουν να χορεύεις μέχρι το πρωί. 11 Athens, Yucatan, Masamor, Thina and Rita. Και φυσικά αν είσαι CU, ζεις τα πάντα στο full. Free, unlimited data για live stream, 5 ευρώ. Διαδρομή με free now, CU είσοδος, CU bar, free τα πρώτα δύο σου ποτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, το Rave Πανηγύρι, Volume 2. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Tina Turner, the best. Αγγελάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
5: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός

0: Day.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Rockhart Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhartfestival.gr.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
5: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: Βρετανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Ψυχροπολεμικές σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν. Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη εκτινάχθηκε κατά 6,2% με πάνω από 1.000 εκθέτες και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία ξεκινάει ΔΕΘ. Πήρε άδεια η Κόμο και θα υποδεχτεί την ΑΕΚ για το Champions League στη φυσική της έδρα. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 12.011 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

7 λεπτά μετά τη μία μεσημέρι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ακούς Red 96,3. Final Countdown για το Λονδίνο αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Είναι Red World Tour με Bon Jovi live στο Wembley. Μαζί μου η Μαρίνα, η αδερφή της, η μαμά που είναι Bon Jovi fan, για να σου μεταφέρω και το όλο κλίμα όπως συμβαίνει πάντα. Λονδίνο που τώρα βλέπω ότι έχει 18 βαθμούς παρακαλώ, καιρός συνεφιασμένος και ψηλόβροχο. Αληθινό Λονδίνο. Και αν λέω να έχεις μαζί σου μέχρι τις 3 με Euro Final Countdown, να κλάσεις το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: life!
1: It's my life! Με το Red 96,3 Bon Jovi. Είδα συναυλία που έδωσαν πριν μερικά 24 ώρα στο Εδιμβούργο. Δεν θα έλεγα ότι ο John φωνητικά είναι στα καλύτερά του. Πάντως, μεθαύριο Παρασκευή δίνουν την πρώτη συναυλία στο Wembley, θα ακολουθήσουν δύο ακόμα και είναι και sold out. Όπως καταλαβαίνεις, η αγάπη για Bon Jovi είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δύναμη που πλέον μπορεί να έχει στη φωνή του ο John. Let's go! Paul Van Dyke, 17 μετά τη μία. Με φυλάει στο αίμα σου, είναι Red. We'll be right back.

0: Τα λόγια, οι λέξεις δεν λένε πάντα την αλήθεια. Όπως το The Wanna Love των R.E.M. δεν μιλάει κυριολεκτικά για αγάπη και αγαπημένους. Ακούς Ράντα 96,3 μεσημέρι Τετάρτης. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12, χορηγός Vodafone See You. Φέτος ξαναέρχεται το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Κοτζιά το rave πανηγύρι του See You που πέρυσι έκανε χαμό. Πριόνια, πανηγύρι, λέιζερ, τσίκνα και σουβλάκια. Εννοείται πως όλα θα είναι εκεί. Αλλά φέτος έρχονται ακόμα περισσότερες εκπλήξεις και ένα line-up που πραγματικά δεν χάνεται. 11 Athens, Yucatan, Massamore, Thina and Rita, η πιο hot της τέκνο σκηνής, για πρώτη φορά όλοι μαζί στο ίδιο stage. Και αν είσαι CU, έχεις τα δικά σου benefits. Δωρεάν δύο ποτά, δικό σου μπαρ για να μην φας την ώρα σου στην ουρά και πολλά ακόμα προνόμια, όλα με έναν κωδικό από το CU Around. Οπότε μάζεψε το κρού σου και έλα να ζήσουμε ξανά στο full. Περισσότερα μπες στο vodafonecu.gr. Send me an angel, Scorpions. Αγγιλάς το αίμα σου είναι red.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
13: Καλημέρα.
12: Τι κάνεις?
13: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
12: Δώσε, δώσε.
13: Έχουμε δύο καινούρια project.
12: Ναι.
13: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρικα Αρχή. Και στο άλλο ναι, ναι. κάνουμε θεά Αφροδίτη.
12: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι,
13: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
7: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
12: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
13: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
12: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
14: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εκεί στο ναό του ποδοσφαίρου, το Wembley, που γράφτηκαν οι πιο χρυσές σελίδες και στη μουσική. Εκεί με Bon Jovi Red World Tour Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Στο Wembley θα είμαι και έχω πολλά να σου πω. Και να σου πω και να σου δείξω. 12.011 ευρώ. Πολλά από το χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3. Να παίξεις και τώρα. Win αποστολή στο 19600. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα. Μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής σε app. Frontstage.gr. RedFM.gr. Για τους όρους του διαγωνισμού. Aerosmith Dream On. Μεσημέρι Τετάρτης, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Johnny Cash πίστεψε από την πρώτη στιγμή πως το Personal Jesus γράφτηκε για τον ίδιο. Έδωσε ψυχή Johnny Cash, το έκανε και δικό του με John Frusciante, τον Red Hot Chili Peppers στην κιθάρα. Ακούστε τα 96,3 μεσημέρι Τετάρτης, 10 πριν τις 2, χορηγός Vodafone See You. Rave πανηγύρι Volume 2. Η παρτάρα του See You επιστρέφει πιο δυνατά από πέρυσι. Το mix rave και παραδοσιακού πανηγυριού που έγινε viral έρχεται ξανά για να ταράξει τα νερά της πόλης. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Κοντζιά. Τι παίρνεις μαζί σου, γυαλιά, μαντήλι και φυσικά. Διάθεση για χορό μέχρι τελικής πτώσης. 11 Athens, Yucatan, Massamour, Thina and Rita. Για πρώτη φορά τα πιο hot ονόματα της τέκνο σκηνής μαζί στο ίδιο stage. Εννοείται πως αν είσαι See You συνδρομητής, πέρα από τη φάση, έχεις τα δικά σου αποκλειστικά προνόμια. Δωρεάν δύο ποτά, δικό σου μπαρ για να μην περιμένεις την ουρά και πολλά ακόμα απλά με ένα κωδικό από το See You Around. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr. Steve Miller αγάπη, Serenade τώρα.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Thena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeYou.gr. See you. Ζούμε στο full.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο.

0: Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

My Immortal, μεσημέρι Τετάρτης, 10 μετά τις 2, ακούστε ρε, 96,3. Στους 33 και για σήμερα στην πόλη, από καλό καιρό, στους 18 με συννεφιά και ψηλόβροχο το Λονδίνο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, είναι Bon Jovi, Red World Tour, εκεί θα είμαι. Live θα στα πω, live θα στα δείξω όλα. How you remind me, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Never

Βαρκάδα με το Στίξ, Boat on the River, Βαρκάδα αγάπη στο Red 96,3 με χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 12.011 ευρώ σου δίνει. 12.011 και 11 ευρώ. RedFM.gr, παίξε και τώρα με το μήνυμά σου. Red Hot Chili Peppers, Give It Away. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12 μέχρι τις 3. Αν κοιτάς το αίμα σου, είναι.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: παιχνίδι με μισηλού. Παιχνίδι με χρηματοκιβώτιο. Για 12.011 ευρώ μετρητά. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Θα στα πω. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου στο Red 96,3. Χορηγός εκπομπής Vodafone Sigiu. Το ζήσαμε, το τερματίσαμε, το ξαναζητήσαμε, οπότε το Sigiu το ξαναφέρνει. Rave Πανηγύρι Volume 2. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και rave party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, ακόμα πιο μεγάλο, πιο δυνατό, πιο νταπαντούπα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Πλατεία Κοτζιά από τις 6.30. Στα Dex, οι ομάδες που σε έχουν κάνει να χορεύεις μέχρι το πρωί. 11 Athens, Yucatan, Masamur, Thina and Rita. Φυσικά, αν είσαι Sigiu, ζεις τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream. 5 ευρώ διαδρομή με free now. Sigiu είσοδος, Sigiu bar, free τα πρώτα δύο ποτά σου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά. Τσέκαρε το, votafonsigiu.gr. Doors, people are strange.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
7: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
9: Αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ.
11: Έλα. Το έχουμε.
13: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
16: Η παραγγελία σας.
15: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
17: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
0: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
16: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
18: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Είμαι Bon Jovi Live Red Gold Tour. Παρασκευή στο Wembley. Ναι, εμπειρία Λονδίνο. Ναι, εμπειρία Bon Jovi είναι Red. Μαζί θα τα μοιραστούμε βέβαια όλα. Τόσο στις εκπομπές του Red 96,3, τη δική μου στα social media. 12.011 ευρώ. Δεν τα μοιράζεσαι. Δικά σου μόνο για σένα από το χρηματοκιβώτιο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Παίξε και τώρα να είσαι στην κλήρωση, να περιμένεις τηλέφωνο από τη μέρη 4 με 5, όπως είπα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Win, αποστολή στο 1960 MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ, 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος λογιστής ΕΕΠΑ. Όρδια αγωνισμού frontstage.gr, RedFM.

πάρτι Τετάρτης, 12 πρωτές 3, από καλόγερο στην πόλη, τώρα στους 33 και πάμε. Όχι, πάντως στο Λονδίνο. Λονδίνο Red World Tour Bon Jovi, live στο Wembley, όπως σου είπα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το διεκδίκησες. Η Μαρίνα το κέρδισε, η αδερφή της, η μαμά που είναι Bon Jovi fan. Πάντως μαζί θα τα μοιραστούμε όλα. Εντυπώσεις, φωτογραφίες, εννοείται βίντεο, όλα. Χορηγός εκπομπής Vodafone, Rave Πανηγύρι Volume 2.

0: Sound of Silence, Disturbed. Παναγιώτης Μηχανοριάς στις 3, Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Rockhart Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana LeFay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhartfestival.gr.
4: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου,
12: είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Αυτή είναι η φωνή στο συννεφάκι πάνω από τον ώμο σου. Fly away, σου λέει, τι κάνεις εδώ, καλοκαίρι ακόμα, γιατί δουλειά. Έλα, σήκω φύγε, αφού θες παραλία. Έμα είδες, ξέρω τι σκέφτεσαι και ξέρω τι θέλεις. Κομματάρες θέλεις, εδώ σε έχω. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 3-6 μεσημέρι Τετάρτης. Survivor, I'm the Tiger, αν κυλάει στο αίμα σου είναι red. Καλώς σε βρήκα.

Red Weekend το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Αφιερωμένο στους Scorpions, άκουσες όλες τις δυνατές τους κομματάρες. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36 6980 963 963. Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. 33 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Ζέστηκε σήμερα, παιδιά. 20 years placebo. Εκεί λάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Πρωτοπόροι, OMD Electricity στον Red 96,3. Παρέα στη μέση της εβδομάδας, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου παίζεις χρηματοκιβώτιο. Τρελό ποσό, 12.011 ευρώ. Το κάνεις δικό σου, δηλώνεις τώρα συμμετοχή.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλη από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούργια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο,
4: ναι, ναι,
5: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Διαρωδεμένο, πέρυσι.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
4: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Oh no, no, please, God help me.
7: Και η Black Sabbath είναι Red.
9: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
10: This is Ozzy Osbourne.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

ώρα των English σε ένα ξενοδοχείο γεμάτο μυστήριο. Hotel California, Red 96,3. Red application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Δεν χάνεις και το χρηματοκιβώτιο, το πρώτο χρηματοκιβώτιο της νέας σεζόν. 11 Σεπτεμβρίου παίζεις και ανοίγει. Παίζεις για 12.011 ευρώ. Πάμε για σίγουρο νικητή. Στείλε τώρα win στο 19.600 και δήλωση συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Win. Βαρία!

0: Η ευχή πάντως ισχύει. Καλό μήνα. 2 Σεπτέμβρη σήμερα. Οι περισσότεροι έχουμε γυρίσει, επιστρέψει, αλλά αρκετοί λείπουν διακοπές και κάνουν τις καλύτερες διακοπές αυτό το μήνα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36 και σήμερα ζωντανά. Kiss, I was made for loving you. Red 96,3.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζε όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχει

0: Μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
0: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη. Και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

επιβεβαιώνω σε ό,τι έχει να κάνει με το φετινό καλοκαίρι. Μιλάω για τις θερμοκρασίες. Αν και από την άλλη δεν πρέπει να έχουμε και μεγάλο παράπονο. Η υπόλοιπη Ευρώπη ψήθηκε κανονικά. Red 96,3 Aerosmith Crazy. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα.

0: Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τζέφρε, you found me. Δεν έκανες και μεγάλη προσπάθεια. Εδώ είμαι κάθε μέρα 3-6 στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Το θέμα είναι να βρεις και να πάρεις τα 12.011 ευρώ που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Παίζεις την επόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου. Wind of Change, Scorpions, Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
2: Αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητρία. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
14: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
13: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και εξπληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
15: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου.
0: Είναι Red 96,3.

Έχεις επιστρέψει από διακοπές και έχεις μια μούρη μέχρι τον πάτο μας, σε καταλαβαίνω. Αλλά κάτσε να το φτιάξουμε αυτό χρηματοκιβώτιο. Με 12.011 ευρώ παίζεις την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Στείλε τώρα WIN στο 19600, δήλωση συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή. frontstage.gr και rndfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Killers.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ.

0: Μη μου βάζεις ιδέες τώρα, μη με τριγκάρεις. Φυσικά, go. Πολύ θα ήθελα να πάω στο Cardiff στην Αγγλία να δω Πλασίμπο. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, ετοιμάσου.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
4: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως, έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες τη

0: διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

άλλος δεν κάνει απλώς μαγικά. Ζουντανεύει το καλοκαίρι κανονικά. Κάρλος Σαντάνα, Smooth στον Red 96,3 στα 8 μετά τις 5 στο απόγευμα της Τετάρτης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, καλησπέρα ξανά. Θυμίζω 6989-63-963. Red Vibe, Red WhatsApp, στείλε μια καλησπέρα, στείλε ένα μήνυμα. Θυμίζω επίσης την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, όχι 11 Σεπτεμβρίου, παίζεις για 12.000

Red Hot Chili Peppers, Other Side. Πού να βρίσκεται αυτό το Other Side, αυτή η άλλη πλευρά? Εδώ είναι, ο παράδεισος των Coldplay, στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 36 και σήμερα ζωντανά. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ετοιμάσου, νέο Red World Tour. Ετοιμάσου για Αγγλία, Cardiff, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Κάθε μήνα, ο Red σε στέλνει στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου, βλέπεις τα μεγαλύτερα live.

0: Για πολλούς λόγους μπορεί να θυμάσαι ευχάριστος ή όχι το φετινό καλοκαίρι. Ένας όμως από τους πιο σημαντικούς νομίζω ότι ήταν και αυτό. Στο live των Metallica στο ACAVI Unforgiven στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου παίζεις χρηματοκιβώτιο ξανά. Παίζεις για 12.011 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Thunderstruck ACDC. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
2: Αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούρια project.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
1: ναι, ναι,
2: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι, Παναγία.
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
3: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
4: Κάθε πρωί, 6 με 10. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Όλες οι κομματάρες που αγαπάς στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χρηματοκιβώτιο παίζει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. 12.011 ευρώ έχει μέσα. Ετοιμάσου. Τα κάνεις δικά σου. Στείλε τώρα win στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις την Παρασκευή 11 ξαναλέω Σεπτεμβρίου με τη μέρη. 1.36 κόστος SMS. 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή. Frontstage.gr και rdfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Win τώρα στο 19600. Έρωση.

0: κομματάρα και ένας μύθος. Riders on the Storm, Doors και ο μύθος Jim Morrison φυσικά. Red 96,3, Παναγιώτης της Μιχαλαριάς από τις 3 μέχρι και τώρα. Γιάννης Γιακουμάκης έρχεται 6 με 8 στο μικρόφωνο του Red και εσύ ετοιμάζεσαι για χρηματοκιβώτιο. Παίζεις την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για 12.011 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Αύριο, 3 το μεσημέρι, τα λέμε ξανά. Begging Maneskin. Καλή συνέχεια.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.

0: Μπήκε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
3: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
4: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian

0: στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Masamur, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Losing My Religion, R.E.M. Εδώ είμαστε. Red 96,3 στην καρδιά της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, στην αρχή του μήνα όμως, 2 Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα, αν δεν τα είπαμε μαζί χτες, εδώ είμαστε. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης 6,8 στο μικρόφωνο όπως κάθε μέρα, στη μουσική εδώ, γίνεται χαμός. Στο Viber με τα μηνύματα που μιλάμε μεταξύ μας όπως πάντα, Viber για να μου στείλεις οτιδήποτε θέλεις, ηχητικό, γραπτό, μήνυμα, φωτο, βίντεο, ό,τι θέλεις. 6980-963-963. Αρχίζει σιγά σιγά, από χτες έχει ξεκινήσει αυτό, να έχει περισσότερη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Γίνεται χαμούλης τώρα στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, στην Κηφισίας ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Παραλιακή, στην Ποσειδόνος, περίπου από τις Τζιτζιφιές, περίπου μέχρι το Φλίσβο. Όπου και αν είσαι, στείλε μήνυμα. Zombie, Bad Wolves. Τώρα στο Red 96,3 Scorpions. Αμέσως μετά έχουμε πολλά να ακούσουμε. Τέτοια ώρα βέβαια, σε καμιά δεκαριά μέρες. Τι καμιά δεκαριά, σε 10 μέρες. Ξεκινάμε. Ψέματα, σε 12 μέρες. Ξεκινάμε το καινούριο Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις Placebo στην Αγγλία. Αυτή τη φορά στο Cardiff και 500 ευρώ. Όλα κανονισμένα. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.

Είναι η Scorpions Holiday Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου με Red 96,3 6 και 20. Έχει κίνηση και στην Κατεχάκη τώρα, έχει και στο Γαλάτσι αρκετή κίνηση. Πήξιμο στα κόκκινα η Κηφισίας ψηλά, κοντά στο Μαρούσι και στην Άνοδο. Αλλά και στην Κάθοδο, μη βιάζεστε. Βλέπω στα μηνύματα στο Viber που μου στέλνετε εδώ για τα ζώδια κτλ. Μη βιάζεστε. Ζώδια 7 παρά 20. Θα στα πω εκεί τι γίνεται. Για τώρα βλέπω όμως και έχω να σου πω κάτι άλλο. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Καρύδας. Για όλα υπάρχει Παγκόσμια Μέρα. Αλλά με αφορμή αυτό, βλέπω εδώ σε site εμένα ένα γλυκό που είναι, λέει, λεμονογλυκό ψυγείου με ινδοκάριδο. Εντάξει, οκ, okay, έχουμε δει κατά καιρούς διάφορα τέτοια. Το άλλο, η μεγάλη viral επιτυχία ήταν αυτά που έβλεπα χτες. Καινούριο, λέει, γλυκό, Magnum Croissant, που είναι ουσιαστικά κρουασάν με ξυλάκι παγωτό μέσα και έχει γίνει viral και διάφορα τέτοια. Σιγά το γλυκό δηλαδή, πραγματικά. Κρουασάν με ξυλάκι παγωτό μέσα. Εντάξει, δηλαδή αυτή είναι η μεγάλη ανακάλυψη. Δεν ξέρω, πες μου και εσύ τι ιδέα έχεις για όλο αυτό το θέμα. Αυτά σοβαρά θέματα εδώ της εποχής. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, 2026 καλοκαίρι, Red 96,3, Μέλισσα Έθεριτς.

0: Evanescence Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα 2 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν τις 6.30. Σε άλλα σοβαρά θέματα, πραγματικά είναι λίγο σοβαρότερα από το ενδοκάριδο και από το γλυκό, το Magnum Croissant κτλ. Το ξυλάκι μέσα στο Croissant. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Κολομβιανό, μεταγραφές τρελές φέτος το καλοκαίρι. Μιλάμε για χορό εκατομμυρίων. Ο Ολυμπιακός πήρε λοιπόν τον Κολομβιανό, τον Μπουέρτα. Τι θα γίνει, θα πάρει ο Παναθηναϊκός στο Μαροκινό, τον Ουναΐ? Θα δούμε. Περιμένουμε να δούμε που θα πάει αυτό το θρίλερ. Χορηγός εδώ μαζί μου στην εκπομπή, Nova. Σου έχει τύχει ποτέ να χρειαστείς εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σου πάροχο και να το σκέφτεσαι να πάρεις τηλέφωνο? Πόση ώρα θα περιμένω τώρα στην αναμονή κτλ.? Με το Nova More αυτό αλλάζει και έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Καλό, ε. Και αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε τώρα. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8. Ρέντε 96,3. 2 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη σήμερα, λίγο πριν τις 6.30. Βάιμπερ για μηνύματα 6980-963-963. Πλησιάζει η ώρα για το χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 12.011 ευρώ. Θα τα ακούσεις τώρα, ενώ έρχονται και Led Zeppelin και Placebo, που είναι το καινούργιο Red World Tour, και 7 παρα 20 στο περίπου. Θα σου πω τι παίζει αυτές τις μέρες και με τα ζώδια. Εδώ.
1: Το κυβότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.011 ευρώ.
2: Αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκατη των μισιών.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: όταν ζω με baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση ποινή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
4: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
3: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
4: Ρέσεις,
3: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

εδώ είμαστε. Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα, 6 και 37 περίπου, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, κράτα τώρα ημερομηνίες, γιατί είναι πολλά και σημαντικά και ωραία αυτά που έρχονται. Placebo που τώρα ακούμε, Every You Every Me. Red World Tour καινούριο, ξεκινάμε να ανοίγουμε τις συμμετοχές εδώ στο Red 96,3 σε όλες τις ώρες, σε όλες τις εκπομπές στις 14 Σεπτεμβρίου. Κράτο αυτό, σε στέλνουμε αντί Placebo στο Cardiff της Αγγλίας. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες και 500 ευρώ. Φοβερή συναυλιακή εμπειρία ζωής. Ένα αυτό. Δύο, επειδή σου υποσχέθηκα για τα ζώδια πριν. Τι γίνεται αυτές τις μέρες με τα ζώδια. Ταύρη, καρκίνη, παρθένη. Ανεβασμένη αυτοπεποίθηση. Κλείνετε εκκρεμότητες, προωθείτε τους στόχους σας κτλ. Θέλει λίγο μια προσοχή για να μην παρασυρθείς από το θετικό κλίμα. Αυτά για τους Ταύρους, τους Καρκίνους και τους Παρθένους. Τώρα, κράτα και το επόμενο. Υδροχόοι, εγώκεροι, κρύοι, ζυγοί, όχι, είμαστε και εμείς μέσα. Λέοντες, σκορπιοί, δίδυμοι, τοξότες και ιδιαίτερα του δεύτερου δεκαημέρου. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να λύσετε, όμως δεν χρειάζεται να τα χάνεις. Ούτε να ψαρώνεις κτλ. Μην τα παίρνεις προσωπικά. Να μην δημιουργείς εντάσεις στο σπίτι, στη δουλειά ή στη σχέση σου. Όλα θα γίνουν, όλα θέλουν το χρόνο τους. Μην ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Βασικά, στείλε ένα SMS για να παίξεις το χρηματοκιβώτιο. Γιατί να ρίξεις λάδι στη φωτιά. Win στο 19600. Χρηματοκιβώτιο έρχεται στις 11 Σεπτεμβρίου. 12.011 ευρώ. Red 96,3 χρηματοκιβώτιο. Στέλνεις τώρα Win στο 19600. Είναι media tele 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstate.gr. Κάθε SMS να σου πω είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 με Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8 εδώ. Καλησπέρες.

0: Go On, Queen, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 2 Σεπτεμβρίου. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6-8. Όμως, έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα στην Καλλιρόη, ιδιαίτερα στην άνοδο, άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας κτλ. Βασιλείος Κωνσταντίνου, πολύ δύσκολη στην κάθοδο και η Κηφισίας ανατμήματα. Χορηγός μαζί μου, Nova. Μετακομίζεις, χρειάζεται να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή υπάρχει κενό στο σπίτι, στο WiFi δεν παίζει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα. Nova.gr. I just died in your arms tonight. Cutting Crew και Red Hot Chili Peppers Californication. Red 96,3 έρχονται.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
10: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ.
11: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
14: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την

0: Μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
0: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
2: Τρώει Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 2 Σεπτεμβρίου, 7 και 10 η ώρα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα, μαζί παρέα. Thanks για όλα τα μηνύματα που μου στέλνετε στο Viber του Red και της εκπομπής. 6980-963-963, το ξαναλέω το Viber, μπορείς να μου στείλεις οτιδήποτε θέλεις, ηχητικό, γραπτό, μήνυμα, φωτό, βίντεο, ό,τι θέλεις. 6980-963-963, συνεχίζεται η κίνηση. Μετά τη χθεσινή μέρα που πραγματικά ήταν, είχε ασυνήθιστα μεγάλη κίνηση, και σήμερα υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό, φαντάζομαι ότι θα γίνει από την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Κηφισίας συνεχίζεται και έχει και στη Βουλιαγμένης τώρα κίνηση, ανατμήματα βέβαια. Ευτυχώς στην Αττική Οδό τα γνωστά, προς αεροδρόμιο σε αυτό το ρεύμα πιο πολύ, και στην Κατεχάκη κάποια κίνηση τώρα και σε ορισμένα άλλα σημεία που δεν τα πιάνουν οι δορυφόροι μερικές φορές. Και στέλνετε μηνύματα και λέτε έχει κίνηση εδώ, εκεί, δεξιά, αριστερά, σε διάφορα σημεία και σε διάφορες περιοχές. Και βέβαια ζέστη και σήμερα. Πραγματικά ζέστη και σήμερα. Μπορεί να είναι 36 βαθμοί περίπου, αλλά η αίσθηση μπορεί να είναι και 39. Αφρικά σου λέω, δηλαδή κανονικά. Okay. Εντάξει, βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε χώρες που δεν τα έχουν πάει και πολύ καλά με τα κλιματιστικά, σε ευρωπαϊκές χώρες, βόρειες κτλ. Δεν το έχουν με τα κλιματιστικά ή δεν το έχουν ακόμα. Από εδώ και πέρα φαντάζομαι θα αναπτυχθεί το θέμα και εκεί. Άλλη μια το Viber 6980-963-963 είναι η Toto Africa. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. I hear the

Fairy Tale Gone Bad, Sunrise Avenue. Εδώ είμαστε. Red 96,3, Τετάρτη, απόγευμα 2 Σεπτεμβρίου, 7 και 20. Βλέπω ότι συνεχίζεται η δίκη για τα αίτια του θανάτου του Diego Maradona. Καταθέτουν τώρα εκεί διάφοροι ειδικοί και ούτε λίγο ούτε πολύ λένε ότι ήταν σε τέτοια σύγχυση, λέει ο Maradona κτλ. Εκείνη την εποχή, που κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι στο σπίτι, να νοσηλεύεται στο σπίτι, αλλά θα έπρεπε να έχει μια εντελώς διαφορετική παρακολούθηση αλλού κτλ. Δηλαδή, παιδιά, τώρα το θυμηθήκατε. Δεν θα έπρεπε να νοσηλεύεται, λέει, στο σπίτι, αλλά να είναι να παρακολουθείται από ειδικούς σε ειδικά κέντρα αποκατάσταση κτλ. Κτλ. Pink, so what? Το θυμήθηκαν μάλλον αργά. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ.

0: Εδώ είμαστε. Τετάρτη απόγευμα, λίγο πριν τις 7.30 Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Πολύ δυνατή η Ντέμπορα Χάρη. Είναι η Blondie, Μαρία, Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Γιακουμέκης. Είμαστε μαζί κάθε απόγευμα εδώ. 6 με 8. Viber για μηνύματα 69 80 963 963. Φοβερό θέμα βλέπω. Έχει γίνει χαμούλης στη Γαλλία. Είναι ένα θέμα με παρακολουθήσεις και απαγωγές και τα λοιπά. Γίνεται πραγματικός χαμός, θα στα πω γύρω στις 8 παρά 20. Κάπου εκεί είναι και, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα τώρα βέβαια εδώ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορεί να σε παρακολουθήσει κανείς. Μερικοί είναι και λίγο παράξενοι. Θα δεις τι εννοώ. Αμέσως μετά, χορηγός μαζί μου Nova. Μετακομίζεις και χρειάζεται να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή στο σπίτι υπάρχει ένα κενό για το Wi-Fi, δεν συνεργάζεται, δεν παίζει, μπορεί να σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να τα λύσει όλα αυτά. Με το Connect Day by One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα nova.gr. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8, Red 96,3 και έρχονται εδώ τα πάντα όλα. James, Bon Jovi, Muddy Waters, R.E.M., Roxette. Στο Red 96,3, δυνάμωσε τον ήχο.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: μαζί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δώρο επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
8: Καλημέρα.
7: Τι κάνεις?
8: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
7: Δώσε, δώσε.
8: Έχουμε δύο καινούρια project.
7: Ναι.
8: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
7: ναι, ναι,
8: κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
7: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
9: Όχι, Παναγία.
8: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
9: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
7: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
8: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
7: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
7: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
2: Κάθε πρωί, 6 με 10.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τετάρτη απόγευμα 2 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα, όπου και αν είσαι, όπου και αν σε πετυχαίνω αυτή την ώρα. Τετάρτη απόγευμα, λίγο πριν τις 8 παρατέταρτο. Πάντως το θέμα με τις παρακολουθήσεις έχει ξεφύγει πραγματικά. Στη Γαλλία έχει γίνει χαμός με μια υπόθεση όπου παρακολουθούσαν, λέει, 25 πλούσιους επιχειρηματίες, ποδοσφαιριστές, καλλιτέχνες, διάσημους γενικότερα. Μια συμμορία, η λεπτομέρεια είναι ότι ο εγκέφαλος υποτίθεται ότι είναι ένας 18χρονος, αυτή είναι η πλάκα, σε αυτή τη φάση. Ανάμεσα σε όλους αυτούς, που είχαν σκοπό την απαγωγή, έτσι. Ανάμεσα σε όλους αυτούς είναι και ο περίφημος Κιλιάν Εμπαπέ. Τελικά αποκαλύφθηκε η όλη ιστορία, τους πιάσανε κτλ. Μιλώντας όμως για παρακολουθήσεις, έχει μεγάλη φάση, μεγάλη πλάκα. Ένας τύπος από την Ταϊβάν, ο οποίος υποπτευόταν τη γυναίκα του ότι τον απατάει και τι έκανε. Την κατέγραψε. Πώς, στο σπίτι, έτσι, κατέγραψε τις ιδιωτικές στιγμές. Πώς νομίζεις όμως, δηλαδή δεν ξέρω αν πάει ο νου σου, μέσω μιας ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας, η οποία έχει κάμερα. Και έτσι αυτός κατέγραψε το live feed της κάμερας, την ενεργοποίησε κτλ. Και στράφηκε στα δικαστήρια εναντίον της γυναίκας του με αποδεικτικό υλικό από την κάμερα της σκούπας, της ηλεκτρικής σκούπας. Της έκανε μήνυση, ζητούσε 46.000 δολάρια ευρώ περίπου. Το δικαστήριο τον δικαίωσε και του έδωσε 11.000 κάπου εκεί, 11.625 λίρες Αγγλίας. Α, είναι πιο πολλά ευρώ, ναι, σωστά. Ταυτόχρονα όμως δικαίωσε και τη σύζυγο που έκανε μήνυση για παράνομη καταγραφή και έφαγε φυλακή πόσο, τύπος, εντάξει, 5 μήνες φυλακή. Βέβαια εξαγοράζεται με 3.500 λίρες περίπου, λιγότερα από αυτά που τσίμπησε, από τη μήνυση που έκανε αυτός. Κερδίσανε και οι δύο δηλαδή, κάπως έτσι. Άκου τώρα. Μιλάμε για... Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Money's Boy, Muddy Waters, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, καλησπέρες. Everything gonna be alright this morning.

Life, Bon Jovi και το καλοκαίρι του 2026 συνεχίζεται με Red 96,3. Εδώ είμαστε Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 8, χορηγός μαζί μου Nova. Σου έχει τύχει να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα έχεις αναμονή και να λες τώρα, όχι, τι να πάρω. Με το Nova More αυτό αλλάζει, έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, συνδέσει μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μέτρα, 1, 2, 3, λιγότερο από 30. Τώρα, αν θέλεις να μην τηλεφωνήσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Πραγματικά. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω, τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερα στο nova.gr. Τώρα όμως είναι και η ώρα για Γιώργο Αποστόλου στις 8 που έρχεται. Είμαι ο Γιάννης.

Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Rock Art Festival 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μόνο Dream Off είναι ωραία, 96,3 σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Καλό βράδυ. Να έχουμε κίνηση στους δρόμους Αθήνας αρκετή σήμερα, καθώς έχει γυρίσει ο περισσότερος κόσμος. Πού να δείτε τι έχει να γίνει από Δευτέρα. Sweet Home Alabama. Συζητάγαμε κάτω στην Κρήτη για την θρηλυκή Αλαμπάμα, ένα από τα πιο γνωστά rock club της νότιας Κρήτης. Πάει και αυτή, δεν υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Τι θυμόμαστε όμως κάθε φορά που παίζει αυτό το κομμάτι στον Red 96,3. Πάμε λοιπόν, Λίγαρτ Σκίνναρτ, Άκυλα στο αίμα σου. Είναι

Εδώ είμαστε λοιπόν κάθε βραδάκι πλέον, τέτοια ώρα περίπου θα σου λέω τι περιμένω για τις επόμενες μέρες με μεγάλο πάθος και καμιά φορά με άγχος. Όχι όμως τώρα με άγχος, με πάθος, γιατί μεθαύριο την Παρασκευή θα έχουμε το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν του Σάιλο, το πρώτο τελευταίο επεισόδιο το οποίο το είδα μάλιστα χτες, με άφησε με πάρα πολλά ζητήματα για αυτή την πάρα πολύ καλή σειρά που έχει να κάνει με πολλά ζητήματα που μας απασχολούν και σήμερα δυστυχώς. Υπερβολικά θα έλεγα επίκαιρη, μέχρι και επικίνδυνα επίκαιρη. Πάντως το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι viral σε όλο το ίντερνετ το τι θα γίνει στο τελευταίο επεισόδιο της Παρασκευής. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και εγώ αυτό περιμένω για αυτές τις ημέρες. Κάτι έχουμε και εμείς να περιμένουμε. Viva la vida και Coldplay, Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Για όποιος αποστόλου στο μικρόφωνο του Ρέντε, σου θυμίζω ότι την 3η 8 Σεπτεμβρίου επανέρχεται η εθελοντική αιμοδοσία στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Το Μπλάντι, λοιπόν, την 3η 8 Σεπτεμβρίου, 9.30 με 1 το μεσημέρι, στη Δημοτική Αγορά της γειτονιάς μου, για την επόμενη εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης και της People for Business. Όλοι, λοιπόν, εκεί, κάτοικοι, εργαζόμενοι, επισκέπτες στην πόλη μας, μπορούμε να αφιερώσουμε λίγα λεπτά από τον χρόνο μας σε μια πράξη με πραγματικό αντίκτυπο. Ξαναλέω, 3η 8 Σεπτεμβρίου, 9.30 με 1 το μεσημέρι, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, με την υποστήριξη του RED 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
4: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
3: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο
4: Ρέσεις,
3: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

πάντα ιδιαίτερη, πάντα τρυφερή και πάντα σκοτεινή, η Emily με τους Evanescence στο My Immortal στον Red 96,3 Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη. Σήμερα, όπως λέγαμε και με τον Γιάννη Γιακουμάκη νωρίτερα, είχαμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας γιατί δεν δουλεύαν τα φανάρια σε πάρα πολλά σημεία. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, υπήρχε λέει βύθιση τάσης με αποτέλεσμα να υπάρχουν φανάρια που δεν δουλεύαν στην Κηφισία, στην Αλεξάνδρα, στην Κατεχάκη, στην Βουλιαγμένη, στη Μεσογείο και σε διάφορα άλλα σημεία της πόλης μας, με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστερήσεις μέχρι και μισής ώρας, όπως και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Οπότε ξεκινήσαμε γερά με την επιστροφή για το θέμα της κίνησης και των προβλημάτων στην ζωούλα μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς θα το ρίξουμε στο τραγούδι με τους Travis και το Sing. Παρακαλώ.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Οι Guns N' Roses διασκευάζουν Bob Dylan στον Red 96,3 σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Σε λίγες μέρες την Παρασκευή 11-9 το χρηματοδοτικό επανέρχεται με 12.011 ευρώ, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό και σίγουρο νικητή. Οπότε στέλνετε Win1960 από τώρα για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνετε το κρίσιμο τηλεφώνημα με το καλό ημέρι σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 12.011 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατελικώστε στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και σας θυμίζω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red για να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και να έχετε διαρκή ενημέρωση για το διαγωνισμό και φυσικά το ποσό που παίζετε κάθε φορά στο email σας. Πάμε στη συνέχεια στον Red να ακούσουμε Final Countdown από τους Europe. Αν και λες το αίμα σου είναι Red.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική και η Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
4: Πάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
13: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μετά τις 9 το βράδυ στην πόλη της Αθήνας, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, και σε λίγες μέρες θα μπούμε και πάλι στο τρυπάκι του Red Gold Tour και μάλιστα με πλασίμπο στην πατρίδα τους. Στο Cardiff της Αγγλίας λοιπόν θα παίξουν και ο Red θα είναι εκεί με το καλό και εσείς. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητάκι για μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Θυμίζω, κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα θα υπάρχει και μια ευκαιρία συμμετοχής στη μεγάλη κλήρωση Red 96,3 και Red Gold Tour με τους πλασίμπο στην Αγγλία. Personal Jesus στη συνέχεια από Deepest Mode, αν κυλάς το αίμα σου είναι Red. Reach out.

96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σου είναι και τέταρτο σου λέω της Δίδης της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Λοιπόν παιδιά, στη μη μουσική μας είδηση, το Κογιότ επιτέλους κάνει μήνυση στην ACME. Θα θυμάστε το θρυλικό καρτούν με το Κογιότ και το Roadrunner, όπου το Κογιότ προσπαθεί να πιάσει το Roadrunner με τα υλικά της ACME και πάντα σκοτώνεται ή βρίσκει τον πελάτο, γιατί τα υλικά αυτά είναι ελαττωματικά. Οπότε επιτέλους υπάρχει μια ταινία που λέγεται Coyote vs. Acme. Είναι καρτούν μαζί με ανθρώπους όπου το Coyote πηγαίνει την εταιρεία αυτή στα δικαστήρια για να βρει το δίκαιο του. Μαζί το είμαστε. Τώρα, στα μουσικά μας βλέπω ότι η χείρα του Ozzy, η Sharon Osbourne, και πάλι την λέει στον Roger Waters, επειδή ο Roger Waters θα παρουσιάσει μια σειρά από εκπομπές ραδιοφωνικές και θα είναι και host σε κάποιες συναυλίες για την Παλαιστίνη. Γνωστές οι σχέσεις της Sharon με το Ισραήλ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή ανέβασε χτες μια έτσι μια φράση, μια επίθεση στον Waters που γράφει: «Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πήδα στο νερό, βάλε και ένα τούβλο στο λαιμό σου και άντε να τελειώνουμε με σένα». Πάντα τρυφερή και με μεγάλη ευαισθησία η Sharon Osbourne, το ξέρουμε αυτό και στο πώς χειρίστηκε και τη φάση του Ozzy. You give love a bad name, Bon Jovi, στο μικρόφωνο του Red, Γιώργος Αποστόλου. Shut up!

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Μπούλευα το Broken Dreams από τους Green Day, νωρί 96,3. Μην αρχίσουμε από τώρα νωρίς τη συζήτηση για τις συναυλίες της Άνοιξης του 2027, παρακαλώ, γιατί ήδη βλέπω κάποια τέτοια μηνύματα. Πάντως έτσι, για να σας τη ζάρω και λίγο, ναι, υπάρχουν ήδη πληροφορίες για συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα σκάσουν μύτη. Θα τα μάθουμε αρκετά νωρίς, όπως πάντα, μιας και το 2027, θυμίζω, θα είναι μια χρονιά όπου θα έχουμε και νέο χώρο για το Release Athens. Είναι ο Red 96,3, στη συνέχεια με Aerosmith, I Don't Want To Miss A Thing, στον Red, Γιώργος Αποστόλου.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι. Κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Είναι ο 96,3 τεταρτιάτικα, 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Τότε με το Μουντιάλ λέγαμε ότι οι οπαδοί της Εθνικής Αγγλίας είχαν κάνει σύνθημα το τραγούδι των Scorpions, το Rock You Like a Hurricane, προφανώς λόγω Hurricane. Τώρα πια το ίδιο σύνθημα είναι στα στόματα των οπαδών της Bayern Μονάχου, όπου συνεχίζει ο Hurricane την καριέρα του φυσικά και να σκοράρει ασταμάτητα, σπουδαίος πραγματικά ποδοσφαιριστής. Αν δεν κάνω λάθος, και σήμερα παίζει το βράδυ η Bayern. Οπότε λογικά ακούμε Scorpions, Rock You Like a Hurricane στον Red Index 6,3.

0: 96,3 λοιπόν, και φυσικά την Παρασκευή 11-9 χρηματοκιβώτη ανοίγει με 12.011 ευρώ και σίγουρο νικητή. Οπότε μπορείτε από τώρα να στείλετε SMS σας για να πείτε το σωστό ποσό στη μέρη, να σας πάρει τηλέφωνο και να πάρετε αυτό το τεράστιο ποσό. 12.011 είναι η σωστή απάντηση. Win 19.600 λοιπόν για τη συμμετοχή. Μήντια τέλει κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Θερμός διαπιστής. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Τετάρτη σήμερα σε λίγο θα είναι εδώ Χάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. It's Red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: το κυβούτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής ή νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
3: Καλά του έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
2: Να σου πω κάτι, έχεις αδειάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου.
4: Είναι Red 96,3.

0: Half in RM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδί. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: It's Red, it rocks.
6: Red 96,3.

0: 96,3.
1: Το Chaos AD ήταν το 5ο άλμπουμ των Βραζιλιάνων Sepultura και σηματοδότησε μια νέα γενιά για το συγκρότημα, αποτελώντας παράλληλα έναν από τους πιο ιδιαίτερους, από τους πιο ξεχωριστούς σταθμούς στην γενικότερη ιστορία αυτής της μουσικής. Μετά από τα ασταμάτητα εκείνα, Morbid Visions και Schizophrenia, ήρθαν τα Beneath the Remains και Arise, δύο κυκλοφορίες που άλλαξαν μια για πάντα το τοπίο του extreme metal και μετέτρεψαν τους Sepultura σε παγκόσμια δύναμη. Στο Chaos AD όμως οι Βραζιλιάνοι επιλέγουν έναν διαφορετικό τρόπο, ρίχνουν τις ταχύτητες, δίνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ρυθμό και ανοίγουν τον ήχο τους προς το groove metal, το industrial, το hardcore αλλά και την παραδοσιακή μουσική της πατρίδας τους, μια τολμηρή θα έλεγε κανείς στροφή που απέδειξε πως μπορούν να εξελίσσονται χωρίς όμως να χάνουν ίχνος από την ταυτότητά τους. Το Chaos AD κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1993 και ο πρόλογο της απόψινής εκπομπής του ανήκει δικαιωματικά Territory και μένεις εδώ το Red Metal Before Midnight μόλις ξεκίνησε.

Territory, λοιπόν, πάντα επίκαιρη σεπουλτούρα εδώ στον Red 96,3. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε και από την Βραζιλία. Πάμε τώρα στη Γερμανία, στο Essen, στους Creator, οι οποίοι και αυτοί πέρασαν την δική τους πειραματική φάση εκεί στα 90s. Έπαιξαν με industrial στοιχεία, κινήθηκαν σε πιο goth μονοπάτια. Ξέρουμε άλλωστε ότι ο Μίλε Πετρόζα αγαπά πολύ τον Καρλ Μακόι και τους Fields of the Nephilim. Γενικώς δοκίμασαν διαφορετικά πράγματα και κάπου όμως εκεί στην αυγή του 21ου αιώνα ο Μίλε πήρε την απόφαση γι' αυτό. «Αυτό είμαι φτιαγμένος», είπε, «και αυτό θα κάνω», και οι Creator επέστρεψαν δυναμικά με το Violent Revolution, ένα άλμπουμ που πραγματικά σηματοδότησε το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για τους Γερμανούς. Πάμε να τους ακούσουμε και είμαστε εδώ στον Red 96,3.

Van Revolution Creator στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε μουσικές αγαπημένες. Στη συνέχεια έχουμε από Mastodon και Black Sabbath μέχρι Motorhead και Airborne και Dismiss και πώς ακόμα. Προς το παρόν όμως αυτή είναι η Godzilla και το Silvera.

Silver και Gojira στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight και που λες ένα από τα πλέον αναμενόμενα άλμπουμ της χρονιάς ήταν σίγουρα η επιστροφή των Mastodon στη δισκογραφία με το Morrow Deep, το πρώτο άλμπουμ των Αμερικάνων Progressive Metalers χωρίς τον Brent Hinds στην σύνθεσή τους. Να θυμίσουμε πως ο Hinds είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα πριν από περίπου 1,5 χρόνο και λίγους μήνες μετά έχασε την ζωή του σε ένα δυστύχημα με την μοτοσυκλέτα του. Πέρασε ένας χρόνος από τότε και ήταν βέβαιο πως οι Mastodon σε αυτό το νέο τους άλμπουμ θα επηρεάζονταν πάρα πολύ από την απώλεια του συνεργάτη τους και ακριβώς αυτό συμβαίνει, είναι πάρα πολύ έντονο και πολύ συναισθηματικό το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος. Πάμε να ακούσουμε το The Vanishing, ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχει ο Geezer Butler των Black Sabbath όπως και ο Joe DiPlantier των Gojira.

The Vanishing λοιπόν, επική, σπουδαίη, λυρική, προοδευτική Μάστοντον εδώ στον Red 96,3. Ένα χάρμα πραγματικά το νέο τους άλμπουμ, μια ηχητική απόλαυση και από τους Μάστοντον. Πάμε στους Black Sabbath, στο τραγούδι άλλωστε που μόλις ακούσαμε, αυτό το εισαγωγικό solo basso το παίζει ο Geezer Butler. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε με το κανονικό του συγκρότημα Children of the Grave, και είσαι πάντα εδώ στον Red 96,3.

0: και Βούτυο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλες SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Metal Before Midnight.
3: Red 96,3.
4: Red 96,3, Red Metal Before Midnight, Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, αυτό το βράδυ Τετάρτης 2 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, μαζί ανεβάζουμε την ένταση Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, ακούγοντας τις μουσικές που αγαπάμε. Αυτοί που προηγήθηκαν ήταν φυσικά η Black Sabbath και το Children of the Grave. Και σειρά τώρα έχει ο Lemmy, η Motorhead, το Rock and Roll Album και το All for You.

All For You, η Motorhead, αυτά τα ερωτικά τραγούδια του Lemmy πάντα είναι θαυμάσια, εξαιρετικός, εξαιρετικός στιχουργός, εξαιρετικός σε όλα. Lemmy, ο οποίος ήταν αυτός που ενέπνευσε τους Αυστραλούς Airborne να γράψουν το νέο τους άλμπουμ, έστω και 10 χρόνια μετά από τον θάνατό του. Είναι γνωστό πως οι Airborne έκαναν παρέα με το Lemmy, όσο πρόλαβαν έπαιξαν πολλές φορές μαζί, και το νέο τους άλμπουμ το ανακοίνωσαν γράφοντας ένα γράμμα, μία επιστολή στον Lemmy, ευχαριστώντας τον για τις συμβουλές που τους είχε δώσει, αλλά και για τον rock and roll τρόπο ζωής τον οποίο θέσπισε έτσι με την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια. Και μέσα στα όσα έχουν ετοιμάσει οι Αυστραλοί στο νέο τους δίσκο έχουν και ένα τραγούδι το οποίο ονομάζεται Send Me to Rock and Roll Heaven, το οποίο και περιγράφει μια φανταστική All Star συναυλία, όπου άκου τώρα τι κάνουν εκεί. Συμμετέχει, υποτίθεται, ο Bon Scott και ο Malcolm Young, ο Eddie Van Halen, ο John Bonham και φυσικά ο Lemmy, και είναι μια φανταστική ιδέα αυτή. Πάμε να ακούσουμε τους Αυστραλούς σε κάτι από το παρελθόν. Είναι το Running Wild και εσύ είσαι εδώ στον Red 96,3.

Running Wild, the Airborne, εδώ στον Red 96,3, Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σχήματα της εγχώριας σκηνής. Αν τα 4-5 τελευταία χρόνια γυρνά στα γνωστά στέκια της πόλης, στα γνωστά stages, ενδεχομένως έχεις πετύχει ένα σχήμα το οποίο ονομάζεται Bad Habits και παίζει ένα ιδρωμένο δυναμικό rock and roll που δίνει τα πάντα επάνω στη σκηνή. Οι Bad Habits λοιπόν πριν από λίγο καιρό άλλαξαν το όνομά τους, είχαν και κάποιες αλλαγές στο line-up και επιτέλους κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ που ονομάζεται Funeral Fund, με το On The Edge να είναι ένα τραγούδι ενδεικτικό των δυνατοτήτων και των προθέσεων τους.

Edge, Dismiss τον Red, 96,3 και φεύγουμε από την Αθήνα. Πάμε στη Νέα Υόρκη, όπου οι Prong έχουν έτοιμο το 15ο τους άλμπουμ, το οποίο έχει σαν τίτλο το όνομά τους και κυκλοφορεί αυτήν την εποχή. Οι Prong, εντάξει, τώρα είναι ένα αθρηλικό συγκρότημα του αμερικανικού ήχου. Ο Tommy Victor είναι μια μυθική μορφή, πρωτοπόρη του groove metal, με ένα παρελθόν το οποίο έχει έντονες βάσεις στο νεοϊορκέζικο hardcore. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Tommy Victor δούλευε για πολλά χρόνια ως ηχολήπτης στο θρυλικό CBGB's, ενώ παράλληλα είχε μια αγάπη για το post-punk, το new wave και το industrial. Πάμε να ακούσουμε το νέο single των Prong, είναι το The Banner εδώ στον Red 96,3.

The Banner, λοιπόν, αυτό είναι το νέο σίγγλ των Prong εδώ στο Red Metal, Before Midnight. Δεν μπορείς να πεις, αν μη τι άλλο, τα παιδιά αυτά ξέρουν να γράφουν ωραία τραγούδια. Τετάρτη είναι σήμερα, 2 του Σεπτέμβρη, και που λες την επόμενη Παρασκευή, 11 του μήνα, ανοίγει και πάλι το χρηματοκιβώτιο και έχει μέσα, δώσε βάση, 12.011 ευρώ, τα οποία και μπορούν να γίνουν δικά σου, μπορείς να τα διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN, W-I-N, με SMS το 19600. Αυτό το κάνεις ανά πάσα στιγμή μέχρι τις 4 το απόγευμα της επόμενης Παρασκευής, γιατί τότε είναι που η Μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οι χώροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr. Το μήνυμα έρχεται από την Mediatel με κόστος 1,36 ευρώ. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, και συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. 12.011 λοιπόν τα ευρώ στο χρηματοκιβώτιο της επόμενης Παρασκευής. Θα υπάρξει σίγουρα νικητής. Στέλνει τη λέξη WIN στο 19600, και αν σε καλέσει η Μέρη στις 4 την επόμενη Παρασκευή, κοίτα να απαντήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς, γιατί το τηλέφωνο σου θα χτυπήσει μόνο 5 φορές, και αυτή εδώ είναι η Metallica στο Blackened.

Blacken λοιπόν η Metallica εδώ στο Red Metal, πριν τα μεσάνυχτα. Χάκος Περβανίδη στο μικρόφωνο, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε μαζί το Metal που αγαπάμε και από τους Metallica πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι οι Pretty Mage, οι οποίοι ανακοίνωσαν πως θα κυκλοφορήσουν νέο άλμπουμ. Υπήρχε μια αβεβαιότητα σχετικά με τα θέματα υγείας που αντιμετωπίζει ο Ρόνι Άτκινς, αλλά φαίνεται πως όλα βαίνουν καλώς, οπότε θα υπάρξει νέο άλμπουμ από τους Pretty Mage. Εμείς πάμε να τους ακούσουμε στο Little Drops of Heaven και για τη συνέχεια έχουμε από Maiden και το νέο σύγκλι των Europe και Slowfeg και πολλά πολλά πολλά ακόμα.

αγαπημένες. Αυτοί που προηγήθηκαν ήταν φυσικά οι Pretty Maids, το Little Drops of Heaven. Και πάμε τώρα στους Iron Maiden. Ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας όπου οι Maiden μέσα στα χρόνια έχουν κυκλοφορήσει πολλά και αγαπημένα άλμπουμ. Ένα από αυτά είναι και το Summer in Time που κυκλοφόρησε αυτό το μήνα πριν από 40 χρόνια. Απίστευτο. Αλλά ξέρεις, είναι ορισμένοι δίσκοι οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν ημερομηνία πάνω τους. Μπορεί να έρχονται από το χθες, από το σήμερα, ακόμα και από το αύριο.

Cold Summer in Time, η Iron Maiden φυσικά εδώ στο Red Metal Before Midnight. Και άκου να δεις τώρα πως γίνονται διάφορες καραμπόλες στο μυαλό το απόγευμα την ώρα που ετοίμαζα την εκπομπή αυτή. Σκεφτόμουν πως το συγκεκριμένο τραγούδι, τον Iron Maiden, το Cold Summer in Time, έχει μια έτσι στιχουργική αναφορά στον Φάουστ και στον Μεφιστοφελή και όλα αυτά. Οπότε το κεφάλι μου πήγε σε μια άλλη έτσι συμφωνία που έχουν κάνει σκοτεινές δυνάμεις με κάποιον άνθρωπο και θυμήθηκα ένα country κομμάτι, το The Devil Went Down to Georgia του Charlie Daniels, όπου εκεί πέρα γίνεται μια ανταλλαγή της ψυχής με ένα χρυσό βιολί, και στη συνέχεια θυμήθηκα πως είχαν κάνει μια πολύ ωραία διασκευή σε αυτό οι Primus, όπως και η Adrenaline Mob, το συγκρότημα που είχε ο Russell Allen τον Symphony X μαζί με τον Mike Portnoy, και εξαιτίας αυτού θυμήθηκα μια εξίσου ωραία διασκευή που είχαν κάνει η Adrenaline Mob στο Barracuda των Heart.

Φοβερή διασκευή των Adrenaline Mob σε ένα σπουδαίο, σε ένα κλασικό τραγούδι. Το Barracuda, τον Heart, όπου εδώ οι αδερφές Wilson γράφουν ένα κλασικό, ένα διαχρονικό galloping riff με αυτόν τον καλπασμό, δηλαδή Before It Was Cool που λένε. Και από την φοβερή αυτή διασκευή πάμε τώρα στους Europe, οι οποίοι σε μερικές εβδομάδες κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ. Έχουν περάσει 7 χρόνια από το Walk the Earth. Η αλήθεια είναι πως η Europe από την επιστροφή του το 2004 και μετά έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά από πραγματικά εξαιρετικά άλμπουμ, και ένα τέτοιο είναι και το Come This Madness που περιμένουμε σε μερικές ημέρες. Το νέο single από εκεί είναι το Scandinavian Eyes. Για πάμε να το ακούσουμε.

Scandinavian Eyes. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο single των Europe, ένα συγκρότημα το οποίο προφανώς και κουβαλά την δική του ταυτότητα, την δική του υπογραφή, φαρδιά, πλατιά κάτω από τα τραγούδια τους. Όμως από την άλλη είναι ξεκάθαρο πως η μουσική των Europe έρχεται από την δεκαετία του 70. Βασικές τους επιρροές είναι η Deep Purple, σίγουρα η Rainbow και η Thin Lizzy. Ήταν προφανές νομίζω αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Thin Lizzy, οι οποίοι σαν σήμερα πριν από αρκετά χρόνια, το 1977, κυκλοφορούσαν το 8ο τους άλμπουμ, το Bad Reputation, το οποίο και θα ήταν το τελευταίο με τον Brian Robertson στις κιθάρες. Κάπου εδώ πέρα σταμάτησε η φοβερή αυτή συνεργασία του Scott Gora με τον Brian Robertson, ίσως το σημαντικότερο κιθαριστικό δίδυμο εκείνης της εποχής. Πάμε να ακούσουμε κάτι από αυτό το άλμπουμ. Είναι το That Woman's Gonna Break Your Heart, εδώ στον Red 96,3.

That woman's gonna break your heart. Λυρικός, γεμάτο συνέστημα, φιλάει στο 8ο άλμπουμ των Thin Lizzy, το οποίο λέγαμε και νωρίτερα πως κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1977 και ήταν το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος με τον Brian Robertson στις κιθάρες. Σπουδαίος δίσκος στο ίδιο επίπεδο με τον Johnny the Fox και τον Jailbreak σίγουρα. Ένα άλμπουμ το οποίο περιέχει πραγματικά μυθικές στιγμές όπως το Dancing in the Moonlight, το Bad Reputation, ακόμα και το Opium Trail, ένα τραγούδι που είχε διασκευάσει ο κιθαρίστας των Europe, τους οποίους ακούγαμε πριν από λίγο, John Orum, στο δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, το Face the Truth. Είσαι στον Red 96,3, είμαι ο Χάκος Περβανίδης και αν σου φαίνεται ενδιαφέρον αυτό που γίνεται εδώ Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, να σου πω πως όλες μας οι εκπομπές όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα, έτσι βρίσκονται σε μορφή podcast στο application του Red 96,3, κατεβάζεις το app και στη συνέχεια έχεις όλες μας τις εκπομπές στο κινητό σου τηλέφωνο και μπορείς να τις ακούσεις όποτε θέλεις, όσες φορές σου κάνει κέφι. Thin Lizzy λοιπόν, οι οποίοι έχουν τεράστια επιρροή στον χώρο από μεγάλους και τρανούς όπως η Europe και η Iron Maiden και η Mastodon και πόσοι ακόμα, μέχρι και πιο underground σχήματα όπως αυτό το φοβερό συγκρότημα από το San Francisco, η Slough Egg, Tiger Tiger και πίσω για το απόψινο Grand Finale.

Tiger, Tiger, αυτή είναι η Sloth Egg, πιο γνωστή και ως The Lord Weird Sloth Egg, ένα φοβερό σχήμα από τις δυτικές πολιτείες της Αμερικής, από την Καλιφόρνια, από το Σαν Φρανσίσκο συγκεκριμένα. Και πάμε σιγά σιγά για τον απόψινό επίλογο. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε και το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Οι τελευταίες νότες έρχονται από τους Crimson Glory, είναι το Painted Skies. Εμείς τα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Before midnight.
0: Red 96,3.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχει σε διάσκεψη και έχει πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνει το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: way to heaven.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Guns N' Roses. Live and
1: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αίμα το κυβότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο
2: ναι.
3: Κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. And the Grammy goes to Aerosmith. Και η Aerosmith είναι Red.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό
3: του. Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
2: Να σου πω κάτι, έχει σε διάσει και έχει πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνει το γάμο.
3: Ρέξει,
2: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.